κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν. Κι από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν. Γιατί τα χείλη σου

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Καπέλα FM

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά. 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, προσήχθησαν χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενατορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Νεματιά στο Χαλάνδρι. Αναφέροντας χαρακτηριστικά, δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνδίκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του Crazy Ρόπλιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Άλλο απέναντι, παιδιά, είναι με το κοντομάνικο, α πούμε. Εντάξει, είπαμε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά κάτσε καλά. Εσύ και ο Τζούνο, να ξέρει. Ο Τζούνο κυκλοφορεί από το Γενάρη, κυκλοφορεί. Ναι, έχει κάψε, έχει κάψε το παιδί. Okay. Καλημέρα, παιδιά, καλώ ήρθατε, καλώ σα βρήκαμε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τρίτη σήμερα. Ο μήνα έχει πόσο, 12, όχι 13. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που πάει στον ασπρόπυργο για δουλειά, σήμερα μου λέει έχουμε ακύλα ψάλτη. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι είναι ο πρώτος ημιτελικός νομίζω σήμερα, ε? Τρίτη, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος. Ναι, και το Σάββατο είναι η μέρα του διαγωνισμού, ας πούμε. Μάλιστα. Okay. Καλή επιτυχία να πούμε στο παλικάρι. Όπως μου λέει η κόρη μου, η οποία είναι σε μια άλλη ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Όχι ότι πολλοί ασχολούνται και η πιτσιρικαρία, μην τρελαίνεστε. Τώρα στα 27 η κόρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου είπε μια πολύ ωραία τάκα, μ' άρεσε, γιατί κάναμε εκεί κάποιες αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων. Μου λέει, ο Ακύλας, μου λέει, έχει τη λογική μιας φιγούρας. Είναι, λέει, παίζει έναν ρόλο. Λέω, μπα, τι εννοείς δηλαδή, τι εννοείς. Μου λέει, προσπαθεί, μου λέει, να πουλήσει, μου λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο κολλάει τέλος πάντων στη λογική του τραγουδιού, το περίφημο Φέρτο. Okay. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός επί των ζητημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι και πολύ φίλος των τραγουδιών αυτών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία να πούμε στον νεαρό και στην ελληνική αποστολή. Μα κάνει ένα πράγμα μετά να πάνε καλά. Τώρα θα μου πεις αυτό σε καίει ψάλτη. Όχι, δεν με καίει αυτό, αλλά λέμε και καμία καλή κουβέντα. Δεν είναι και πολύ κακό να το πούμε αυτό. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο εκεί από την πατρίδα μου τη Ραφίνα. Μου λέει λιγότερη θολούρα, λέει, από χθες. Εμείς περισσότερη αλλεργία από χθες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πάνος λέει και για την ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε. Γεια σας, πάμε παρακάτω. Τώρα τι να κάνουμε. Πήραμε το πρωτάθλημα. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Διότι έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Διάβαζα κάποια στοιχεία των οικονομικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν για την ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα και πάει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι να το πάρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και τέλος πάντων πορεία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα. Είδες λοιπόν ο Κώστας από την Κρήτη. Αμέ, τι νομίζεις? Αβοκάντο έχει και ο Κώστας από την Κρήτη. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα παρέα. Θα κάνουμε το δρομολόγιο μας μέχρι και τις 8 σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε μικρά και μεγάλα. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα και χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω νωρίτερα και τον Δημήτρη και για το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε Δευτέρα στο Χιλιοστό. Ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα κομμάτι, σας ομολογώ. Μετά λίγο χάθηκα στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τη σημερινή εκπομπή. Το κάνω πάντοτε. Θέλω να βρω σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα χαθούν με στην πορεία. Άρα, ας πούμε, δύο κουβέντες, δεν κακό. Παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί βλέπω ότι έχετε ανησυχία και για τα πλοία τα οποία κινούνται εκεί στα στενά του ορμού. Σήμερα βλέπω παραπάνω, η αλήθεια είναι, στίγματα στα επικίνδυνα σημεία. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά είναι κανένα πεντάωρο, που σημαίνει έχουν κλείσει πομπούς για να περάσουν, αλλά λίγο κινησούλα βλέπω. Συνολικά έβλεπα χθες κάποια στοιχεία τον δεύτερο μήνα, λέει, του πολέμου, που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί, λέει, στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, φαίνεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να πείθεται, λέει, να επανέλθει στα χτυπήματα μετά την απάντηση που δεν του άρεσε και πάρα πολύ γύρω από τα ζητήματα της διαβούλευσης που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Για να δούμε. Όντως θα υπάρχουν χτυπήματα και τι θα σημαίνει αυτό και τι είδους χτυπήματα θα είναι αυτά. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, διεθνώς δηλαδή, όχι σε εμάς, θα τα δούμε αργότερα εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Στα 105 και κάτι είναι το Brent, με μια ψιλοάνοδο σχεδόν 1%. Στα 99 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ που λέμε, WTI, 99 δολάρια το βαρέλι. Χθες το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε ψηλά, η αλήθεια είναι, στα 46,68. Είναι ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα υπόλοιπα. Θέλω να προτάξω σήμερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την επίσκεψη που έκανε η αρμόδια υπουργός πολιτισμού στην Αμφίπολη, στον περίφημο Τύμβο Καστά. όπου από ό,τι έγινε γνωστό από τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, εντάξει, είναι κακό αυτό, θα αποδοθεί στο κοινό, κυρίες και κύριοι, το 2028, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Αλλά οι εικόνες οι οποίες αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακές. Τόσο το ταφικό μνημείο, όσο και οι εντός εισαγωγικών κόρες ή καριάτιδες οι οποίες υπάρχουν εκεί, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού μνημείου, ξαναλέω, είναι εντυπωσιακές. Πρόκειται, λέει, για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο με διάμετρο πάνω από 140 μέτρα. Ο τύμβος των Αιγών είναι 110 μέτρα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χρονολόγησή του είναι το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Υψηλή ποιότητα, πολυτέλεια κατασκευής, τον συνδέουν, λέει, τον συγκεκριμένο χώρο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριος μουσιακός χώρος για υποδομές και λοιπά, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να δοθεί στη χρήση του κοινού. Έχει προγραμματιστεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί, λέει, μια μαρμάρινη θύρα του ταφικού θαλάμου, η οποία προφανώς από κάποιους οι οποίοι τον επισκέφθηκαν τον χώρο παράνομα και λοιπά, τον πέταξαν, τον έβγαλαν από τη θέση του. Και επίσης θα τοποθετηθούν, λέει, και τα στοιχεία μιας σφίγγας που υπάρχει εκεί, μιας υπέροχης σφίγγας που έχει ταυτιστεί, λέει, με το μνημείο και είναι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Και ξαναγυρίζω στο μεγάλο ερώτημα και στο μεγάλο ζήτημα. Ρε, τι έχει δει αυτός ο τόπος από τους αρχαίους ημών, τι πολιτισμός είναι αυτός? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί, ψάλτη? Τίποτα δεν με έπιασε, απλώς μερικές φορές απογοητεύομαι με τα σημερινά και κοιτάω τα του παρελθόντος. Αυτό. Και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι κακό να το κουβεντιάζουμε, είναι η ιστορία των στοιχείων των πόθεν έσχες. Πόπο, χρήμα. Χρήμα να ρέει το χρήμα. Σπίτια από εδώ, καταθέσεις από εκεί, ομόλογα παραδίπλα. Και όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπουρδάρας, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που γράφει στην Καθημερινή, δύο διαπιστώσεις, λέει, όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όλες αυτές οι δημοσιοποιημένες καταστάσεις της περιουσίας για το 24 ουσιαστικά δεν έχουν ελεγχθεί, άρα αποδεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι υπογράφουν το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες, και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας, συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν, για 3 χρόνια αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες στα πόθεν έσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974. Όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τι είχε στην κατοχή του? Για να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια σύγκριση, να δούμε. Εντάξει, η δημοκρατία είναι ακριβό χόμπι που λέει και ένας φίλος μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, ζαλίζουν τα νούμερα. Θα μου πεις, και τι σημαίνει αυτό, ψάλτη, ότι όλοι είναι εκτός ορίων? Όχι βέβαια. Κάποιοι τα δικαιολογούν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους, γιατί, ξέρω εγώ, είναι επαγγελματίες και έχουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν έχουν, πώς προκύπτουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική ιστορία και συζήτηση κάθε χρόνο με τα περίφημα πόθεν έσχες. Και βεβαίως σύνομο σιολογικά σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά και εντυπωσιακά. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά όσο, ξαναλέω, δεν ελέγχονται και κυρίως δεν συγκρίνονται. Για να δούμε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά ή δεν έχει. Από εκεί και πέρα, μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να την προτάξω και αυτή, είναι η ιστορία της πορείας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση η οποία υποβλήθηκε και πάει στη Γερμανία για ένα κέντρο αποκατάστασης, μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, για να εξελιχθούν τα πράγματα με την ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα. Είναι δύσκολος ο δρόμος του κ. Μιλωνάκη. Διάβασα και μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όσοι έχετε ανθρώπους δικούς σας που έχουν υποστεί το αντίστοιχο πρόβλημα υγείας, ενδεχομένως ξέρετε μερικά πράγματα παραπάνω, αλλά επειδή εγώ είχα κάποιον δικό μου, είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία η οποία θέλει και υπομονή και επιμονή για να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν και εφόσον θέλει προϋποθέσεις αρκετές. Βεβαίως σημαντικό ρόλο παίζει το κέντρο αποκατάστασης, αν είναι εξειδικευμένο για να βοηθήσει, αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ανηφορικός δρόμος τον οποίο πρέπει να περάσει και ο υφυπουργός για να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιστρέψει και στις υποχρεώσεις του, και τις προσωπικές και τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρια με την υγεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Αλλά μην το ξεχάσω, να πω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα λέμε καθημερινά όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, για καλό και για κακό, λοιπόν, και οι νοσηλευτές είναι ένα τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας πω κάποια στοιχεία λίγο μετά τις 6.30 για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αξίζει μνήμας, επειδή το λέγαμε και χθες με τον Κεραμιτζόγλου, ότι το σπίτι μου 2, το ακούσατε, ρώτησα παραπάνω να σας πω την αλήθεια, έως τα τέλη Αυγούστου πλέον και όχι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 3.500, λέει, οικογένειες, 3.500 άτομα, τα οποία ως υποψήφιοι δάνειολήπτες, που ενώ έχουν βρει σπίτι της επιλογής, έχουν λάβει έγκριση από την τράπεζα, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Έτσι λοιπόν, για να καλυφθεί το κενό, χθες το αρμόδιο Υπουργείο συνειδητοποίησε, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα σημαντικό και υπάρχει θέμα γενικότερα όσον αφορά τη στεγαστική κατάσταση της χώρας. Επαναφέρει την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την υπογραφή της διαδικασίας αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει ένα περιθώριο 90 ημερών όπως αρχικά προβλεπόταν, μάλιστα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2 μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 14.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, όπως σας είπα, 3.500 ήταν σε εκκρεμότητα για την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα, διότι υπάρχει αυτή η περίφημη γραφειοκρατία όλων αυτών των χαρτιών που πρέπει να φτιαχτούν, να προετοιμαστούν, να καλυφθούν, αυτό, ο μηχανικός, ο συμβολιογράφος, ο ένας, ο άλλος, αυτό, οι λάμπες, το αυτό, ξέρετε τώρα. Και άμα είναι να σου κάτσει μια στραβή, θα σου κάτσει η στραβή. Το καταλάβατε, το καταλάβαμε. Άρα δίνει μια ανάσα αυτή η ιστορία. Κλείνοντας, άκουσα τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης αναφορικά με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόν, ακόμα δεν το έχουμε πει εμείς ότι είναι ουκρανικό, ή κάζεται ότι είναι ουκρανικό κλπ. Πρώτον να σας πω ότι άρχισαν να σοβαρεύονται οι διαρροές, σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή, αυτά δεν πάνε ούτε από βάση που ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν ουκρανική βάση, λέει κάπου στη Λιβύη, αλλά από άλλα πλοία. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι το πρώτο θαλάσσιο ντρόν το οποίο με δυσκολία, γιατί είναι τέτοια η υφή του, εντοπίζεται. Βέβαια, κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλά άκουσα που λέτε τη δήλωση που είπε ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας κλπ. Εντάξει, σωστή είναι η δήλωση αυτή, γιατί εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, στα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε και τον τουρισμό, που έχουμε και τα σκάφη κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, ο πόλεμος στον οποίο είναι μπλεγμένη η Ουκρανία χωρίς τη θέλησή της, είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Τουρκία και άλλοι εμπλεκόμενες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καλά είναι αυτά τα οποία εμείς εκπέμπουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό να ξέρετε. Είναι λίγο πιο σύνδετο το πράγμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιμένω να λέω πάντως ότι από ό,τι γίνεται γνωστό υπήρξε ενημέρωση χθες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνουν όλες εκείνες οι διπλωματικές ενέργειες αφού εξελιχθούν τα πράγματα της ιστορίας με το θαλάσσιο ντρόουν. Και να υπογραμμίσω ακόμη κάτι, ότι και οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα οποία κάνουν, αλλά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ρωσική αρκούδα θα κάνουν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως ακούγονται για όλους εμάς που δεν είμαστε μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο υπερβολικά. Δεν τους δικαιολογώ, για το Θεό προφανώς, αλλά απλώς πιστεύω ότι καλές οι δηλώσεις, αλλά όταν παίζεις τη χώρα σου κοροναγράμματα θα κάνεις και κινήσεις που ενδεχομένως να μην είναι άρεστες. Και το λέω αυτό και για το γεγονός ότι και η χώρα μας ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ταχθεί αναφανδόν με το Κίεβο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 6 και 28, 6 και 29 θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, θα βρούμε τον Ανέση τον Τόκα. Έρχονται οι αυξήσεις των επιτοκίων, να ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2 θα είναι από ό,τι λένε οι ειδικοί. Έβγαλε κάποια στοιχεία και το Bloomberg. Και θα πούμε και 2 κουβέντες για τα καύσιμα μετά, γιατί φαίνεται ότι το συνηθίσαμε, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Και αν ξεπεράσουμε κάποια όρια, τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την αγορά των καυσίμων. Αυτά. Τίτλοι, γυρίζουμε.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Η Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας σε ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτοτο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Ο φίλος μου Σταύρος λέει καλημέρα από τα Χανιά. 5.30 ώρα το πρωί, λέει 23 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Νομίζω θα είναι η πιο, τουλάχιστον προς το παρόν, ζεστή μέρα, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας τα έλεγε και η κυρία Σούζη. 9 βαθμούς βλέπω στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα. 11 η Αλεξανδρούπολη, 14 η Θεσσαλονίκη. 15 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 9 στην Τρίπολη, 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο να τα πούμε και τα στοιχεία αυτά, καλά ψηλές θερμοκρασίες, 18 έχει ο Βενιζέλος, 17 η Ραφίνα, 20 εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες, το Γερμανό, όχι το Γερμανό, το Γερμανό, οι Γερμανοί φίλοι μας, τα έχουμε πει αυτά. Το όνομα Γερμανός και ο Επιφάνιος. Χρόνια πολλά και καλά. 6 και 18 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει στις 8 και 25 για τη σημερινή ημέρα. Ο Ανέσης Δόκας στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε τα νέα τα επιχειρηματικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Ανέση.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, τι είναι, νεαρέ μου?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο πρωταγωνιστής, καθώς θυμίζω στις 19 του μήνους έχουμε τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: 4 δις,
1: θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Φαίνεται να έχει καλυφθεί περί το 2,60-2,70 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στάσης βρίσκεται στην Αμερική με επιτελείο στελεχών για να προωθήσει αυτή τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η ΔΕΗ θα τα καταφέρει και τα θέλει αυτά τα κεφάλαια, γιατί πλέον ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, data centers στην κεντρική Μακεδονία, με Google, με Amazon. Και η νέα εποχή έχει μπει δυναμικά και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, προσπαθώντας να πάρει μερίδιο από τον ΟΤΕ. Και γενικά νομίζω η ΔΕΗ έχει κάνει, είναι το πιο σημαντικό turnaround story του χρηματιστηρίου, αν σκεφτούμε ότι το 19 ήταν στα πρόθυρα ζημιών μεγάλων πτωτικών τάσεων.
0: Ναι.
1: Και σήμερα τα πάει μια χαρά. Σήμερα επίσης θα μάθουμε από το North, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πώς έχει πάει το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων με βάση τον πόλεμο, γιατί είδαμε και από τον Νόλπ, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Είχαμε μια μείωση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο, μιλάω για τον Νόλπ εδώ στον Πειραιά. Τα κέρδη τα καθαρά πέσανε από τα 17 εκατομμύρια στα 11, ακριβώς γιατί ο πόλεμος έχει περιορίσει την κανονική ροή των πλοίων προς τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανάλογη εικόνα θα δούμε σήμερα και για τον όρο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο ΠΑΠ επίσης έχει σήμερα, η Άλγουη, να μάθουμε από τη νέα πλέον διεύθυνση, τον Τσέχο ιδιοκτήτη. Θα φύγει, είπαμε, η έδρα, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Του χρόνου τέτοιο καιρό η έδρα θα έχει μεταφερθεί στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Η Όλγουη θα παραμείνει και θα κάνει και το μεγάλο άλμα να πάει στην Αμερική, όπου εκεί ξέρει τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι τεράστιες εταιρείες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλο, βγήκε, λέει, χθες η πρώτη εταιρεία στοιχηματισμού που βάζει από τώρα ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο.
0: Α, αυτά είναι.
1: Ακόμη δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και δίνουν, λέει, 2.30 στην ΑΕΚ, 2.50 στον Ολυμπιακό κτλ.
0: Λοιπόν,
1: κλείνω την παρένθεση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν. Καταρχάς, να πω επίσης ότι σήμερα στην Αμερική έχουμε πληθωρισμό Απριλίου. Αναμένεται να είναι στο 3,7% είναι εκτίμηση στην Αμερική από 3,3% το Μάρτιο. Καμία σχέση βέβαια με τη δική μας εδώ πέρα την κατάληξη, ας πούμε. Όπου
0: καλά, εμείς εδώ είμαστε στα 5 και 3 και δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Κάτσε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλα τα τιμολόγια ελληνικών βιομηχανιών, είτε τροφίμων, είτε μετάλλων, οτιδήποτε, κάτω από 30% δεν βλέπεις αύξηση. Δηλαδή πάνω σε πρώτες ύλες, μεταφορικά.
0: Μα δεδομένο. Και θα το δούμε, θα φανεί στην πορεία, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε. Εγώ το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί. Αλλά όσο το αφήνουν, νομίζουν ότι το πράγμα θα ξεχαστεί. Δεν ξεχνιέται αυτό το πράγμα. Θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Σωστά. Να πούμε ότι τα μερίσματα που δώσανε οι Σιγμένες για το 2025 Euro, που ήταν η καλύτερη χρονιά ever, θυμίζω το χρηματιστήριο με καθαρά κέρδη 12,1 δις ευρώ, είναι 6,1, εκ των οποίων πλέον σχεδόν τα 4 δις θα πάνε στο εξωτερικό, έτσι, διότι οι ξένοι ελέγχουν σήμερα το 70 σχεδόν του ελληνικού χρηματιστήριου. Δηλαδή, Κάνουν πλούσιους τους ξένους, οι οποίοι συνεχίζουν να έχουν τον έλεγχο, οι οποίοι αγοράζαν το 2020 όταν ήταν ο COVID στην Ελλάδα και είχαμε όλη αυτή. Αλλά τότε ξεκίνησε να ανεβαίνει πάρα πολύ το χρηματιστήριο. Που τότε βέβαια εδώ οι επενδυτές, εντάξει, μόνο μυαλό για το χρηματιστήριο δεν είχαν.
0: Έτσι είναι τα πράγματα. Συνήθως, Ανέστη, εκεί στα χαμηλά αγοράζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
1: Ακριβώς. Και έμαθα και ένα που δεν ήξερα σαν στοιχείο, μιλώντας με μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών. Ο λόγος λέει που δεν φτιάχνουμε ψωμί στην Ελλάδα από μαλακό σιτάρι και φτιάχνουμε μόνο από σκληρό είναι διότι υπάρχει λέει ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και χρόνια, διότι λέει σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει χώρες να έχουν επάρκεια μαλακού σιταριού για να φτιάχνετε το ψωμί, που είναι το νούμερο ένα προϊόν που πρέπει να διατηρηθεί στο λαό. Μάλιστα. Αν υπάρχουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Αυτό δεν το ήξερα, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, σε επίπεδο επιτοκίων και αυξήσεων που έλεγες πριν, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρία στη Κουτού είναι, Γιώργο, 11 Ιουνίου και 17 Ιουνίου είναι η ΦΕΔ.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο νέος διοικητής, ο Kevin Walsh, μπορεί και να μην κάνει και τίποτα όπως πάντα πράγματα, γιατί ο Τραμπ έχει, όπως ξέρεις, τώρα εγκλωβιστεί τελείως. Μεθαύριο πάει στο Xi Jinping, κουβαλάει μαζί του όλη την αφρόκρεμα των Αμερικανών επιχειρηματιών. Να δούμε εκεί τι θα συζητήσει. Νομίζω περισσότερο σε ενδιαφέρει το πετράι του θέματος που λέγεται Ταϊβάν, που λέγεται microchips, και λιγότερο τώρα το θέμα με το Ιράν. Πάντως οι αγορές είναι ανήσυχες, επιφυλακτικές. Το ένα βλέμμα στον πόλεμο και το άλλο βλέμμα στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, αν θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Φέτος όλες μαζί θα πάμε περίπου για ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις, έτσι, αυτές οι 7 υπέργες, οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, έχουν βγάλει το μαχαίρι και απολύουν κόσμο και απολύουν μηχανικούς, παρακαλώ, διότι αντικαθίσταται από τα ρομπότ.
0: AI,
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
1: Αλλά είναι για αυτούς και είδες και το top 10 το πιο πλουσίο δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ το ενημερώνει η μηχανική, το λογισμικό, και πλέον το ρομπότ από μόνο του πλέον εκτελεί χωρίς πλέον να χρειάζεται.
0: Αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες το ρομπότ, να ξέρει. Μαθαίνει στην πορεία. Αυτό διαβάζω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα.
1: Και να πω και να τελειώσω με αυτό, σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη στο Λονδίνο και κλεισμένο των θυρών.
0: Ναι.
1: Κάνει JP Morgan, η μεγαλύτερη παιδική τράπεζα στον κόσμο. Θα συναντηθούν μεγάλα ονόματα πολυεθνικών εταιριών και ό,τι υποθεί θα μείνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής, δεν υπάρχει θέμα να καταγραφούν στοιχεία. Συνήθως δίνεται μια εκτίμηση πώς θα πάει η χρονιά, τι σχέδια υπάρχουν, αλλά όλα αυτά μένουν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι μια φορά το χρόνο από την JP Morgan στο Λονδίνο, έχει ενδιαφέρον, πιθανότατα κάτι θα διαρρεύσει, θα το μάθουμε και θα το
0: προφανώς κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να μην μιλήσει κανένας, έλεος. Ευχαριστούμε, Ανέστη, μας ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη πρωί για να μαθαίνουμε τα νέα, τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά. Τον βλέπετε 7 με 9 καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τακτική επικοινωνία που κάνουμε. Άπαξ την εβδομάδα για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα, να γινόμαστε κοινωνοί. Και επιστρέφουμε παρά 20. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά πρωί-πρωί, είμαστε, κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα ανόδου, βλέπω, στο ποτάμι. Κάποιο έχει και μια μικροσύγκρουση, διαπιστώνω εδώ στους χάρτες. Τα αποκαλύπτουν όλα αυτοί οι χάρτες, να ξέρετε. Ξέρετε, είναι οι ρουφιάνοι, είναι τα κινητά μας, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Είναι τα στίγματα των κινητών αυτά. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι, έχουμε ζητηματάκι, εκεί στο ύψος των Σεπολίων, δηλαδή, λίγο μετά τη Λένορμαν. Αφού ανεβαίνετε, εκεί κόβεται λίγο ταχύτητα και σε κάποιο σημείο μετά τη Διεραχείου φαίνεται να έχει γίνει μια μικροσύγκρουση η οποία δημιουργεί μια σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας. Ξαναλέω, μετά τα πράγματα βελτιώνονται και μετά την, ξέρω εγώ, στο ύψος εκεί της Φιλαδέλφειας τα πράγματα ανοίγουν κανονικά. Το ρεύμα καθόδου είναι υπέροχο, ενώ στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινότητα, λίγο, όχι πολύ καλύτερα, έτσι. Και πάει με αυξημένη κίνηση μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουνδούρου, κίνηση κλασική στην Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στο Καματερό, πάλι το κλασικό σημείο. Στο Καματερό, στην Φιλής, κινησούλα αρκετή, στο κλασικό μέρος και εκεί. Η παραλιακή, καλή τη βλέπω γενικά. Και την άνοδο στον Καρέα, πάλι στα κυκλοφοριακά εκεί, στο ύψος της Ηλιούπολης, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου. η Κινησούλα η πρωινή. Νωρίτερα νομίζω έπιασε το σύστημα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιώνη, ο οποίος μου λέει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Όπως προέκυψε, λέει, σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη, λέει, ομιλούμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά είναι τα ρουμανικά. Λόγω, λέει, του μεταναστευτικού ρεύματος μετά το 14 προς τα εκεί. Λοιπόν, ναι, τι να πω, δεν ξέρω, κύριε Κιμιώνη. Έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα οι Ρουμάνοι. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος με ρωτάει, το λάθος, λέει, του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει, λέει, οι δικαστικές επιπτώσεις. Δεν το ξέρω αυτό, το είδα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είπε ότι εκ παραδρομής, λέει, από αμέλεια του λογιστή του, δεν συμπεριελήφθηκαν στο πόθεν έσχες του οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται, λέει, ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Ψάχνοντας λίγο τα περσινά και τα προπέρσινα, βρήκα ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ στο Βέλγιο. Είναι τα λεφτά από το... όταν είσαι ευρωβουλευτής, να ξέρετε. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές συνήθως, θα το πω και αυτό, δεν είναι αμυστικό, αν όχι στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία, γιετί κάποιοι από αυτούς κάνουν δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκεια είναι, ξέρετε, κλπ. Ένα διαμερισματάκι στις Βρυξέλλες το έχουν μετά. Οι πιο πολλοί βέβαια το αγοράζουν στην πρώτη θητεία για να μπορέσουν τέλος πάντων να μην πληρώνουν ξενοδοχεία που πληρώνονται από την υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Αλλά αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο μετά την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον των πόθεν έσχες. Και μου λέει μάλιστα ο Γιώργος αυτό θα φέρει δικαστικές επιπτώσεις, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλημέρα στην Πινελόπη στο κέντρο και μου λέει το εξής. Εκείνος ο Δήμαρχος Αθηναίων θα ρίξει, λέει, καμιά ματιά πέριξ της Βικτόριας και του Αγίου Παντελεήμονα ή αχαρνούν, λέει, από την Εκκλησία μέχρι τη Διασταύρωση, λέει, με τη Σούρμελη ζέχνη. Η ρηπαρότηση των πεζοδρομίων δεν κουβεντιάζεται, ειδικά, λέει, στο σημείο στάση Χέιδεν, Φωκέας, βρώμικη και διαλυμένη, Χέιδεν με λάκκους, λέει, στο οδόστρωμα κλπ. Με πιάσε γκρίνια, λέει, αλλά και εδώ οι ηθαγενείς πληρώνουν δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Δήμο της Αθήνας για τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια τη Δήμαρχο. Θα τη ρωτήσω αν, Πινελόπη, έχουμε κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη Σελινούπολη. Θλίβομαι, λέει, γιατί δίπλα μου, λέει, σπίτια που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 2000-2010 βγαίνουν συνεχώς στον πληστηριασμό. Ο κόσμος να προσέχει πολύ όταν αγοράζει σπίτι να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Σωστό είναι αυτό που λες, Παναγιώτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις, προέκυψαν εκεί με την κρίση. Και στη δική μου περιοχή, η αλήθεια είναι, αρκετά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη λόγω των δανείων που κάποιοι πήραν. Είναι η κλασική διαδικασία που λέει κάποιος να μην απλώνει το πάπλωμα, μάλλον το πόδι κάτω από το πάπλωμα, πάνω έξω από το πάπλωμα. Διότι κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνανε. Λοιπόν, για να μην παίζουμε, λέει, τη χώρα κορώνα γράμματα, λέει ένας φίλος ακροατής, να συλλαμβάνουμε και να κατέχουμε εμείς τα παράνομα φορτία των σκιωδών πλοίων των νεοναζί Ρώσων. Καλά, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί μερικά. Όχι μερικά, τα πλοία αυτά, κάποια από τα πλοία αυτά είναι σε διεθνή δα. Δεν μπορεί να παρέμβει η χώρα. Πώς θα το κάνει αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα μόνη της. Αγαπητέ φίλε, αυτό δεν είναι λογικό προφανώς. Ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Καλημέρα να πω και στον Αβραάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η πίκρα, λέει, της ακρίβειας στα καύσιμα είναι διπλή. Άμεση στην τσέπη και έμεση στην ψυχολογία της αγοράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά, λέει, στο καλοκαίρι, αλλά η αίσθηση θυμίζει περίοδο καύσωνα, όπου ο κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο, λέει, στο καβούκι του. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου, λέει, σαν 44. Γιατί, λόγω υγρασίας, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τρεις
11: εργενίδες.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Σύσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Εδώ είμαστε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Δεν τα είπα και χθες. Καλημέρα, Σοφία μας. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στην Καλαμάτα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Στο Γιώργο να πω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στον Ισαάκ. Γεια σου, Ισαάκ. Χιλιόμετρα ο Ισαάκ Μπόλικα. Καλημέρα, Νέμο. Πού είσαι, Νέμο, και μου λες ότι είσαι τόσο ψηλά, σε ποιο όροφο, σε ποια περιοχή? Καλημέρα, Κρίση. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Μάνθο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να πω καλημέρα και στην Κατερίνα. Και να πω καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας μου λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ πάει στα Χανιά σήμερα. Ισχύει αυτό, Κώστα? Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Ασμάτογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές, για να δούμε πώς περπατάμε. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε με τις τιμές, πώς είμαστε, πού είμαστε?
15: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μειώσεις λόγω των μειώσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Είχε υποχωρήσει στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
15: Αυτές οι μειώσεις δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες στις βενζίνες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε περίπου 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κατέβηκε από το 1,90 στο 1,80, αλλά όμως αυτό δεν είναι πραγματικό για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι αγρότες μας ότι η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται πάνω από ένα δεκαήμερο αναδιαστήματα, δεκαήμερου ίσως και δεκαπενθημέρου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, είδαμε χθες το βράδυ να κλείνει στα 104 δολάρια με ανωδική πορεία, πράγματι σήμερα βρίσκεται στο 105,2 πάλι με ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι και τη μικρή μείωση που έχουμε της τάξης των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησε σήμερα, γιατί η βενζίνη είναι σχεδόν μηδενική η μείωσή της. Από αύριο οι προβλέψεις είναι ότι πλέον θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
15: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξαναβλέπουμε πάλι τις διεθνείς τιμές να σκαρφαλώνουν τα 105 δολάρια. Μάλιστα. Και πάνε απάνω. Πού είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Ψάλτη, ότι δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από 100 δολάρια, που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι θα βρίσκεται η βενζίνα στα 2 ευρώ πλάς και το πετρέλαιο, αν αφαιρεθούν τα 20 λεπτά, πράγματι και αυτό θα βρίσκεται στα 2 ευρώ πλάς. στη τιμή της βενζίνης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να σας πω, η κατανάλωση πώς είναι, κύριε Σμαδογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μειωμένη. Η τζίρη είναι αυξημένη γιατί είναι υψηλή η τιμή.
0: Η τιμή, συμφωνώ.
15: Αλλά
0: απλώς...
15: σαν λίτρα είναι μειωμένες οι πωλήσεις. Και βέβαια οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένος όταν τα λίτρα μειώνονται, αλλά ο τζίρος όταν αυξάνεται είναι αυξημένο το ΦΠΑ.
0: Γιατί είναι το ΦΠΑ, γι' αυτό. Αν το ΦΠΑ είναι...
15: Πρέπει να το πούμε για να ξεκαθαρίζουμε ότι τα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι επί λίτρου, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή, επειδή το ΦΠΑ είναι 24%, όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερο το έσοδο. Βέβαια, ο ειδικό φόρο κατανάλωση, επειδή είναι μικρή η κατανάλωση, δηλαδή μικρή η ποσότητα.
15: Μειώνεται, επειδή
0: ναι.
15: Μειώνεται.
0: Ναι. Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ΦΠΑ παίζει το ρόλο του. Έτσι
15: το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βέβαια μπαίνουν περισσότερα έσοδα.
0: Λεφτά μέσα στο ταμείο.
15: Δεν
0: έχουμε κάτι όσον αφορά. Δεν έχετε καμία πληροφόρηση εσείς για νέο, πώς το λένε, πάλι το 50 και το 60 που fuel pass, κύριε Σμάτογλου?
15: Κύριε Ψάλτη, είναι μικρές αυτά. Είναι πολύ λίγα τα νούμερα αυτά για να βοηθήσει πραγματικά την τσέπη του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι καύσιμο. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που θα συνεχίσει και θα παγιοποιηθεί σε αυτό. Γι' αυτό οι δείκτες του πληθωρισμού βλέπουμε ότι έχουν...
0: Ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν.
15: Τώρα 5,4 τον άλλο μήνα που θα το δούμε στο 6. Δηλαδή και τον άλλο μήνα θα πάμε στο 7. Είναι η κατάσταση
0: δύσκολη. Συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Ο πληθωρισμός είναι μεγάλη. Μα νομίζω ότι είναι και ένα βασικό χαρακτηριστικό στις απαντήσεις των πολιτών όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι η οικονομία. Είναι η τσέπη του. Δεν το κουβεντιάζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σμάτογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Την
0: καλημέρα μου.
15: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να μας δώσει μια εικόνα για το που βρίσκονται τα καύσιμα και τι γίνεται. Λοιπόν, μετά τις 7, να ξέρετε, θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τις ροές κάτω στις μεταναστευτικές. Γιατί φαίνεται ότι έφτιαξε ο καιρός και έρχονται τα βαπόρια. Είναι περίπου 700 αυτοί οι οποίοι ήρθαν, λέει, σχεδόν τις τρεις τελευταίες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με κουβέντες που κάνω εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι ότι περιμένουν κι άλλους. Γιατί? Διότι φτιάχνουν καιρικές συνθήκες. Έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα για την ιστορία του νερού και πώς το γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα του πλανήτη δεν υπάρχει νερό, άρα αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μεταναστεύσουν. 2 δισεκατομμύρια κόσμος του πλανήτη δεν έχει επαρκές ποσότητες νερού για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και 3 δισεκατομμύρια δεν έχει, λέει, τους κατάλληλους χώρους υγιεινής λόγω της έλλειψης του νερού. Και αυτό μετά τις πολεμικές συγκρούσεις κλπ. Είναι ενδεχομένως καταλυτικό.

0: Η Τουρκία, ναι, δεν έχει υπογράψει τον νόμο για τις θάλασσες, αλλά τον εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά στο Αιγαίο δεν τον εφαρμόζει. Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου η Τουρκία. Λοιπόν, θυμίζω άλλο δημοσίευμα στις 4 Μαΐου που έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η Άγκυρα, μόλις τελειώσουν, λέει, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, η προσοχή, λέει, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας θα στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στα ζητήματα που έχουν προκύψει με την Κύπρο, θυμίζω, όπου εκεί η Άγκυρα ζητάει να φύγουν, λέει, τα στρατεύματα τα οποία προσφάτως πήγαν, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και τα γαλλικά που είναι εκεί. Δεν μιλάει βέβαια για τις κατεχόμενες δυνάμεις, αυτό είναι αλλούπαπα Ευαγγέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ζεσταίνεται το κλίμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα πάμε στα Χανιά αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Μισό!
10: Πάλι μισό!
9: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 12 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει τον νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε χθες το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκέθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν εκλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα η γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι τους, εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή του στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφ προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκαλλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΟ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
3: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή, να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη 1 το μεσημέρι κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάστε στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχτεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής είπε στη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Λίντς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφισού. Κι έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό, κάθε πρωί, ένας τροχονόμος να διώχνει τη Χιστού. Και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφισού, ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί τους οδηγούς μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Έχει από την Αττική Οδό και για 1-1,5 χιλιόμετρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά μετά με χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα συνεχίζουμε προς τα ΚΤΕΛ. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου. Από την Πατησίων, δηλαδή, ανεβαίνοντας προς την ΒΕΙΚΟΥ, αλλά εξ όσων ενθυμούμε, είναι και η λαϊκή αγορά στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει και μάλιστα αρκετά. Ήδη έχει φυσικά φορτώσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα, τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές βόρειες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη, έθριος θερμοκαιρός σε όλη τη χώρα. και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, τοπικά 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως φαίνεται ότι το βράδυ ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι, 7 και 18 μετά τις ειδήσεις, το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο που ακούτε εδώ καθημερινά από το Sky 100,3, για να συνεχίσουμε το διπορικό μας μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, διότι σήμερα γιορτάζει, προσέξτε, ο Γερμανός, όχι ο, ούτε ο, ο Καγκελάριος, ο Γερμανός γενικά και ο Επιφάνιος. Να ξέρετε, μου στείλε η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη. Μου στέλνει κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Είναι πραγματικά να τις πεις το ποτήρι στην κυριολεξία αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μου στέλνει υποθητή από τον Εσπερινό χθες, από τον Άγιο Επιφάνιο, στο ακροτήρι. Υπέροχα. Την καλημέρα μου σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, διότι έφτιαξε ο καιρός όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε ροές. Την Αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα, πριν τη διακοπή για το αναλυτικό μαγκαζίνο, πάνω από 680 άτομα έχουν φτάσει από τα νότια της χώρας προς την Κρήτη. Είναι οι ροές οι συγκεκριμένες. Καλημέρα, κυρία Αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλά, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: μια όμορφη άνοιξη.
0: Να είστε καλά. Έφτιαξε ο καιρός, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Άρχισαν οι ροές.
1: Ακριβώς, και άρχισαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, να καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε πέντε-έξι βάρκες, οι οποίες αριθμούν συνολικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι. Εμείς θα έχουμε περίπου στα 280 άτομα.
0: Mm-hmm. Αυτά προωθούνται γρήγορα, κυρία Ζερβουδάκη, αφού καταγραφούν
1: και λοιπά. Ναι, ακόμα είμαστε στο παλιό καθεστώς, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι το λιμενικό επιμελείται ακόμα της όλης διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σε τρεις μέρες περίπου φεύγουν. Εκτιμούμε ότι και τώρα, από την ενημέρωση τουλάχιστον που έχω, οι άνθρωποι θα φύγουν μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή θα έχουν φύγει όλοι.
0: Mm-hmm. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τι είναι?
1: Είναι άνδρες, δηλαδή φανταστείτε ότι οι χθεσινοβραδινές βάρκες, οι τρεις,
0: ναι,
1: είναι όλοι άνδρες. Έχουμε και κάποιες γυναίκες, κυρίως από το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Είναι καλά στην υγεία τους φυσικά, και ένα μικρό παιδί 7 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πλειονότητα αυτών, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 90%, είναι άνδρες.
0: Ναι. Ηλικίες περίπου?
1: Οι ηλικίες τους είναι, σας είπα, θα δούμε και μικρά παιδιά, αλλά κυρίως είναι 35 με 40, 30 με 40.
0: Μες.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Εγώ θα πάω πάλι στα κλασικά, λεφτά παίρνετε για αυτή τη δουλειά που κάνετε, γιατί
1: σταΐζετε,
0: φωτίζετε κλπ. Όπως επίσης,
1: ναι,
0: κυρία Ζερβουδάκη, το σκεφτόμουν και χθες, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ελληνικής και λιβικής πλευράς, ούτως ώστε να παρεμποδίζονται ενδεχομένως, ή αν παίρνουν χαμπάρι ότι φεύγει κάποια βάρκα, να την γυρίζουν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία ελληνικής πλευράς?
1: Όχι, η δημοτική αρχή και οι δημοτικές γενικά αρχές δεν έρχονται σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό είναι μια είτε διακρατική,
0: μάλιστα,
1: συμφωνία, είτε είναι των λιμενικών αρχών. Αλλά κατά κύριο λόγο σαφώς είναι διακρατική συμφωνία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό, πώς πάτε κάτω, τι γίνεται?
1: Έχει ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός, οι συνθήκες το επιτρέπουν.
0: Σας ζηλεύω, να το ξέρω. Έχουμε 500 φορές.
1: Να έρθετε.
0: Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ψάλτη.
0: Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά. 280 είπε η αντιδήμαρχος ότι είναι στην περιοχή. Και λεφτά φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Από χώρος δεν υπάρχει. υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αφού γίνει η καταγραφή όλου αυτού του κόσμου, μεταφέρεται. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση αρχικά ότι δεν μπορούσαν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να υποβάλουν αιτήματα ασύλου. Αυτό βέβαια τελείως ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα. Άρα υπάρχει ακόμα εκεί ένα ζήτημα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα προσφάτως και δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ότι σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και με τη Frontex προσπαθούν λίγο να οργανώσουν το ζήτημα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολλά. Και θα μου πείτε πάλι κάποιοι από εσάς και πού τα βρίσκουν ψάλτη αυτοί τα λεφτά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι... ξέρω εγώ, στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Του στυλ ότι οι οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, θέλουν τους πιο νέους να τους στείλουν σε άλλες περιοχές ως γη επαγγελίας για να τους στέλνουν λεφτά μετά πίσω. Πολλά και διάφορα ακούγονται γύρω από το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περιμένουν για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία όμως, όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, πλέον έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στο Σουλάρι της Αρκαδίας, με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είστε, Γιάννη μου. Καλημέρα στο Μάκη. Δείτε, λέει, ξανά το βίντεο της μεταφοράς του ασθενούς. Στο ασθενοφόρο, λέει, που το μεταφέρει, είναι ανοιχτό το παράθυρο από το χώρο, λέει, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ερμητικά κλειστό. Σε όλη τη διαδρομή το μικρόφιο έφευγε στον αέρα κλπ. Νομίζω ότι ήταν σε. Καταρχήν, αν μιλάτε, αγαπητέ Μάκη, για τον 70χρονο. Ήταν σε κάψουλα καταρχήν μέσα στο αεροπλάνο από ό,τι έμαθα και νομίζω ότι και μέσα στο ασθενοφόρο ήταν σε ειδικό, αν κατάλαβα καλά, έτσι, δεν έχω δει τα πλάνα που λέτε, αλλά αν κατάλαβα καλά. Τι άλλο έχω να πω, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη που λέει για να αυξηθεί η τουριστική βίζα των Τούρκων είναι σε 400 ευρώ το άτομο. Α, σε αυτούς που έρχονται στα νησιά. Οκ. Ο Γιώργος, όταν οδηγούμε πλέον δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο, λέει, για τα άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια και πεζούς, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα αγριογούρουνα. Μόλις, λέει ο Γιώργος, 7 παρα 5 το στείλει το μήνυμα, παραλίγο να τρακάρω με ένα αγριογούρουνο στην Κηφισιάλη. Και χθες πέτυχα και Αλεπού. Εδώ Αλεπού βρήκαμε εδώ πέρα απ' έξω, απέναντι από εμάς. Εδώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιήσιμες, ξέρετε τώρα. Μέσα έχει Αλεπού, πάει και έρχεται. Τι να κάνει και αυτή η έρημη Αλεπού, κάπου πρέπει να βρει να φάει. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο βεβαίως θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
17: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο της Γαλατσίου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής ερευνές έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημειών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μελή πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
25: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
0: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Μας ακούει από το εξωτερικό και του αρέσει η παρέα μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Γιώργος από το Βόλο μου λέει: μα είναι δυνατόν να πίνετε, λέει, στο ποτήρι τις φωτογραφίες από τη Σαντορίνη? Τι να κάνουμε, την αγαπάμε τη Σαντορίνη, αγαπητέ μου Γιώργο. Κατάλαβες τώρα εσύ. Και η περιοχή σας δεν είναι άσχημη και η Μαγνησία όμορφη είναι, αλλά έχει άλλη ομορφιά, ρε παιδί μου, η Σαντορίνη. Τι να κάνουμε τώρα. Ήρθε η ώρα του θερισμού, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε η ώρα του θερισμού. Μου αρέσουν αυτά εμένα, να ξέρετε. Όπως επίσης μαθαίνω, 21 Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης, έχουμε και την ανακοίνωση, την πολιτική ανακοίνωση από τη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ, της πρωτοβουλίας της κυρίας Καριστιανού και άλλων για το κόμμα το οποίο θα εκπροσωπήσει την κυρία Καριστιανού. Ανακατεύεται η πολιτική σούπα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα, να σας πω την αλήθεια, και θα τα δούμε στην πορεία εν όψη και της νέας εκλογικής αναμέτρησης όταν έρθει η ώρα της περίφημης κάλπης. Προς το παρόν πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε ένα θέμα καθημερινότητας στην παρέα μας η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου της Αθήνας, η κυρία Ζωντήρου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα πατίνια και την νέα κανονιστική απόφαση. Τα είχαμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Φτιάχνει χώρους ο Δήμος Αθήνας για να υποδεχθεί έναν ικανό αριθμό πατινιών από τις εταιρείες οι οποίες νοικιάζουν πατίνια. Ξέρετε τη μεγάλη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τώρα για την επικινδυνότητα της χρήσης των πατινιών από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν και το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλά εσείς?
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, ετοιμάζονται χώροι από ό,τι βλέπω για να καλυφθούν ανάγκες, πόσο, περίπου 1600 πατίνια?
2: 1600 θέσεις, περίπου σε 124 σημεία της πόλης.
1: Μάλιστα.
2: Σε διάφορες κοινότητες, πρώτη, δεύτερη κτλ. Αυτό είναι ένα στοιχείο, αυτό αφορά για την τοποθέτηση. Θέλω όμως να ξέρουν κάτι οι δημότες. Πρώτο, ότι ακόμα και τώρα που δεν έχει χωροθετηθεί, εμείς κόβουμε κλήσεις για την παράνομη στάθμευση στις εταιρείες που αφήνουν σε ένα σημείο πάνω από δύο πατίνια.
1: Ναι. Άρα δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι, το λέτε προφανώς.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η χωροθέτηση, ότι φτιάχνουμε τη χωροθέτηση, τακτοποιούμε τα της πόλης μας, εντάξει. Δεν σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθεί, για τη μαζική απόθεση των πατινιών, δεν κόβουμε κλήσεις στις εταιρείες.
1: Okay,
2: γιατί πρέπει οι εταιρείες έχουν υποχρέωση μέχρι και τη χωροθέτηση να τα μαζεύουν τα πατίνια τους.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να τα αφήνουν στην πόλη. Οπότε το πρώτο που ξέρετε είναι κόβουμε κλήσεις για τη μαζική απόθεση των πατινιών, που είναι 150 ευρώ πάνω από 3. Δεν μπορούμε να βάλουμε και βάζουμε επίσης κλήσεις στα πατίνια που τα αφήνουν παρατημένα εφόσον υπάρχει επαυτοφόρο. Δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί το πατίνι, το αφήνει και εμείς εκείνη την ώρα το πιάνουμε, όπως είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε, που έχει και η τροχέα. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει, αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι και το πιάσεις επ' αυτό φόρο, μπορείς να του κόψεις κλίση.
1: Okay. Είτε κάνει παρανομίες του κώδικα, είτε απλώς και μόνο για τη στάθμευση, κυρία Αντιδήμαρχε.
2: Ακριβώς. Όπως κόβουμε για τα αυτοκίνητα παράνομη στάθμευση, που ξεκινάει από 30 ευρώ. Μέχρι παραδείγματος χάρη τη ράμπα με 150 εφαρμόζεται όλος ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και για τα πατίνια.
1: Κυρία Ζωντήρου, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, ενώ από τις εταιρείες ξέρουμε περίπου?
2: Δεν το ξέρουμε περίπου και αυτό είναι ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί πολλά πατίνια τα τραβάνε, τα βγάζουν, περίπου είναι 3 εταιρείες. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα.
1: Πόσα είναι.
2: Ακριβώς,
1: δεν μιλάμε για τα ιδιωτικά. Τα ιδιωτικά είναι ιδιωτικά. Τα έχει όλες.
2: Ιδιωτικά, έτσι ακριβώς.
1: Ναι. Οι χρήστες των πατινιών από αυτά που νοικιάζουν από τις εταιρείες μέσω των κινητών τηλεφώνων κλπ. Είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη κλπ. Δηλαδή θέλω να πω, αν πιάσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Η ενασχόληση με ένα θέμα της πόλης που μας αφορά, που θα έπρεπε να το κάνουν και όλες οι πόλεις, έτσι. Εδώ προκύπτουν και διάφορα νομοθετικά κενά.
1: Ναι.
2: Και γίνονται πολλά θέματα που βέβαια η κοινωνία προχωράει μπροστά γιατί θέλει την μικροκινητικότητα, μείωση ρήπων κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει. Ενώ στις άλλες χώρες, να δείτε, γράφει όταν πάρει το πατίνι, λέει ότι επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση κράνους, υποχρεωτικά φώτα τη νύχτα,
1: ένα άτομα
2: πατίνι.
1: Και γυλαίκο.
2: Μπράβο, μπράβο. Ναι. Ενώ σε άλλες χώρες είναι υποχρεωτική να δίνεις το κράνος.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείες. Δηλαδή, οι εταιρείες παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να λειτουργήσουν. Δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει και το κράνος. Με αποτέλεσμα, έχετε ένας άνθρωπος από την επαρχία, δεν σας λέω από το εξωτερικό, από την επαρχία και θέλει να πάρει το πατίνι.
1: Το παίρνει το πατίνι χωρίς τίποτα.
2: Μπράβο,
1: δεν έχει τίποτα. Ούτε φώτα έχει, ούτε ταχύτητα μπορεί να ξέρουμε να πει, ούτε πώς θα κινηθεί, ούτε
2: αν ξέρει ποιοι δρόμοι
1: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πατίνια.
2: Μπράβο, που είναι 50 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορούν να κυκλοφορούν στα πατίνια σε δρόμους μέχρι που έχει το όριο ταχύτητα στα 50.
1: Μάλιστα.
2: Για τα 25.
1: Καλά. Πόσο βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη συγκρούπα να ανεβοκατεβαίνουμε, χαμός. Μεσογείο, χαμός.
2: Τη
1: Θυσία επίσης.
2: Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Να, το άλλο πρόβλημα που εκεί. Εμείς, δηλαδή, στα Δήμους Αθήνας, πέρα από την υποχρεωτική χωροθέτηση και την τακτοποίηση των κανόνων, πώς θα τα απομακρύνουμε και τα λοιπά που εφαρμόζουμε το κώδικο οδικής κυκλοφορίας,
1: ναι,
2: βρήκαμε ότι υπάρχουν και έχουμε ανοίξει και μια συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αλλά να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών των λεπτομεριών που είναι σημαντικές.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Διότι είναι τα βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη, απουσία ταυτοποίησης και ελέγχου ηλικίες από τις εταιρείες.
1: Μπράβο, ανεβαίνει πάνω ποιος να είναι. Τι ηλικία μπορεί να έχει, κανείς δεν τον ρωτάει.
2: Ακριβώς. Ανήλικη και οδική ασφάλεια. Είναι πολύ εύκολο να λέμε απαγορεύεται σε όλα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, okay, 15 χρονών, γιατί υπάρχει και κανονικό πλαίσιο και στις υπόλοιπες, πρέπει να μάθουν οδική κυκλοφορία στα σχολεία.
1: Βέβαια, προφανώς. Πρέπει.
2: Οπότε τίθεται και ένα ερώτημα. Η παιδεία, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, ευθύνη εταιριών εκμίσθωση και χρήση κράνους. Ενώ το κράνος, σας το είπα, είναι υποχρεωτικό στα άλλα κράτη, εδώ δεν είναι. Έχετε κάποιους τουρίστες, παίρνει το τέτοιο, πάει, πού θα βρει το κράτος.
1: Ναι, άρα το μπαλάκι πέφτει τώρα σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά όπως θα την κάνετε για το θέμα της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δικιά σας δουλειά.
2: Και της κυκλοφορίας, ναι, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά σε μια κανονιστική του χώρου που οφείλει να έχει κάθε πόλη.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν θέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης έχουμε αδυναμία βεβαίως παραβάσεις στάθμευσης σε μεμονωμένα πατίνια. Εδώ είναι ένα στοιχείο. Ενώ βάζουμε για την μαζική τοποθέτηση, καταλάβατε τι σας λέω, αν έχουμε ένα πατίνι μόνο του, πρέπει να πιάσω τον
1: ιδιοκτήτη.
2: Τον ιδιοκτήτη από αυτοφόρο.
1: Ναι.
2: Για τον τρόπο που τα απομακρύνω, επειδή μου λέει πάνω από ότι μπορώ να τα απομακρύνω σύμφωνα με το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να φωνάξω τη τροχιά και να μου τα μαζέψει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Εδώ ζητάμε ως τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ως Δήμος της Αθήνας να έχουμε το δικό μας πεδίο πώς θα κάνουμε τη μεταφορά των οχημάτων.
1: Τι εννοείται δηλαδή, πού θα τα βάλετε και πού θα τα πάτε?
2: Να τα πάρουμε εμείς, μπορούμε να βάζουμε τους δικούς μας όρους αντί να περιμένουμε τη τροχιά να τα μαζέψει.
1: Να τα μαζεύετε εσείς πιο γρήγορα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά αυτό δεν μας το απογορεύει.
1: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα ακόμα τα πράγματα όσον αφορά την ιστορία.
2: Είναι, αλλά πιστεύω ότι με μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια υπάρχει και κενό στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
1: Βέβαια, σωστά, ανασφάλιστα είναι αυτά. Άμα χτυπήσει κάποιο. Ή άμα χτυπήσει κάποιον ο οδηγός, τι γίνεται με αυτόν. Να σας πω, ρωτάνε ακροατές, τα ηλεκτρικά ποδήλατα εξισώνονται με τα πατίνια?
2: Τα ηλεκτρικά, εννοείται στις παραβάσεις.
1: Γενικότερα, εσύ που τα αφήνεις και λοιπά.
2: Όχι.
1: Δεν έχουν σχέση.
2: Να σας πω, τώρα γίνεται η χωροθέτηση των πατινιών που λέμε και μάλιστα λέγονται, εμείς το λέμε την καθεμιλωμένη αιτιό, είναι ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα. Εκεί θα μπουν τις εταιρείες και των ιδιωτών τα πατίνια.
1: Okay.
2: Για τα ποδήλατα Υπάρχουν σε κάποια κτίρια εξωτερικά,
1: ναι,
2: που βάζουμε την, που μπορούν να σταθμεύουν,
1: okay,
2: αν εννοούν αυτό. Ναι. Δηλαδή σε κάθε δημοτικό κτίριο, εγώ που ξέρω πολύ καλά, εδώ στην Κυψέλη, στη δημοτική αγορά η Κυψέλη, υπάρχει
1: χώρος ειδικός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή για τα ποδήλατα γενικότερα.
2: Ναι. Τώρα εννοούσαν τη φόρτιση, δεν το ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι αν εξισώνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα βατίνια όσον αφορά το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν καταλαβαίνω το ερώτημα.
2: Α, ναι, ναι, πρέπει να πηγαίνουν και τα ίδια.
1: Ναι, okay,
2: αν, okay, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καλά. Γιατί είμαι ηλεκτρικός μηχανισμός, δεν το ξέρω.
1: Εντάξει, θα το δούμε, θα το ξανακουβεντιάσουμε, κυρία Ζωτήρου.
2: Και ένα άλλο θέμα, παρακαλώ, που είναι πολύ, παρακαλώ, θετικό, εντάξει, να δώσουμε, επειδή μας είναι και οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ το θέμα του ποδηλατικών διαδρομών σε διάφορες κοινότητες,
1: ναι,
2: όχι ποδηλατόδρομοι.
1: Ποδηλατόδρομοι δηλαδή.
2: Ακριβώς. Γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το μέσο. Οπότε να ξέρετε, τώρα γίνεται και ένα διεθνές συνέδριο. Κάναμε και τη ΔΕΗ του την Κυριακή.
1: Ναι.
2: Οπότε δουλεύετε πάρα πολύ τις ποδηλατικές διαδρομές.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ανηφόρες, κατηφόρες εδώ τα όρια του Δήμου, είναι λίγο ζόρικα. Αλλά το ποδήλατο πάντα παίζει, έχει ενδιαφέροντα ρόλο μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα
1: σας. Να είστε καλά. Η κυρία Ελένη Ζωτήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, για τα πατίνια. Έρχονται λοιπόν οι χώροι της στάθμευσης. Να ξέρετε, πριν από 3 χρόνια είχα πάει στις Βαλτικές. Οι Βαλτικές, τότε που πήγα εγώ, την είχαν τη διαδικασία τους χώρους τους συγκεκριμένους. Με κράνη, με γυλαίκα, σε συγκεκριμένους χώρους να παρκάρουν. Οι Βαλτικές, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης γρήγορα, αλλά Δημήτρη μας.
3: Γιώργο μου, καλημέρα. Καλώς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα πλέον είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βεΐκου, της Γαλατσίου, συγγνώμη, προς τη Βεΐκου, έχουμε γελαϊκή αγορά εκεί.
1: Ναι.
3: Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, από την Αττική Οδό προς και μέχρι την Ιερά Οδό η κάθοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι θαύματα, είναι καθημερινότητα ενδεχομένως. Κλειδώνεις απ' έξω για παράδειγμα και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις. Τουλάχιστον όταν καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
26: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
27: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
28: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομove!
28: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
29: Από την Natural Factors.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, να σας πω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, η επιχείρηση για τον εντοπισμό στη Βραβρώνα ενός 30χρονου αλλοδαπού που κατά πληροφορίες, λέει, πιθανόν να έχει πέσει στη θάλασσα. Και είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, έρευνες υπό τον συντονισμό του κέντρου του λιμενικού σώματος από ένα πλωτό, από ένα δυτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα τα οποία από τη μεριά της ξηράς ψάχνουν να βρουν αν όντως αυτός ο 30χρονος αλλοδαπός έχει πέσει ή δεν έχει πέσει στη θάλασσα, για να τον βρουν. Τέλος πάντων, προφανώς έχει γίνει κάποια καταγγελία γύρω. Όχι καταγγελία, προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει πέσει ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα, ελπίζω να βρούμε, αν τα καταφέρουμε, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ακούσατε και την διαφήμιση πριν από λίγο ότι μέσω των φαρμακείων επεκτείνεται το πρόγραμμα της χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών που βλέπω ότι σιγά σιγά απλώνεται. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 16 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, δεν κλείνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά πλέον μετά τις γνωστές ιστορίες με τις ουρές, τις ταλαιπωρίες ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες κλπ., αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, ορθώς κατά την άποψή μου, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει κάποιους συμπατριώτες μας, να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά. Λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω την οποία μπορούν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στο πρόγραμμα διάθεσης των φαρμάκων τους μέσα από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε τις αντικαρκινικές θεραπείες, καθώς και τις θεραπείες για την σκλήρυνση κατά πλάκας, που κάλυπτε ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, 20 Απριλίου, μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, άλλη ταλαιπωρή ιστορία και αυτή, που αφορούν αυτή η υπόθεση περίπου 23.000 ασθενείς. Λοιπόν, αναμένεται να μπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι θεραπείες για την υπατήτητα Β και το άσθμα. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας 180.000 άνθρωποι λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα υψηλού κόστους. Σταθερά είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, 180.000, ήδη όμως καμιά 60, 70 έχουν μπει στη διαδικασία αυτή. Η παραλαβή των φαρμάκων λοιπόν από τα φαρμακεία της γειτονιάς πραγματοποιείται, και αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον, με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ, και έτσι πρέπει. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα που έχει να παραλάβει το φάρμακό του από ιδιωτικό φαρμακείο και επιλέγει και το φαρμακείο το οποίο είναι το πιο κοντινό στην περιοχή του. Πηγαίνει λοιπόν εκεί, άρα δεν έχει ούτε ουρές, ούτε ταλαιπωρία, ούτε τίποτα. Ξαναλέω όμως, μπορεί κάποιος, γιατί τα φαρμακεία του οι οποίοι δεν έχουν κλείσει και μπορούν να πηγαίνουν και στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ τα οποία υπάρχουν στην επικράτεια. Επιμένω όμως να λέω ότι σου δίνει τη δυνατότητα πλέον μέσω του φαρμακείου της γειτονιάς, άρα και οι φαρμακοποιοί μπαίνουν στο παιχνίδι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βρήκαμε τον πρόεδρο, τον Απόστολο Βαλτά, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για δύο κουβέντες, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Όχι, τον έχουμε στην αναμονή, δεν έχουμε. Τον έχουμε, ακούμε μουσική. Τον πρόεδρο είχε κάποια υποχρέωση προφανώς και δεν μας βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν πειράζει, θα το βρούμε όμως σε μια επόμενη φάση να μας πει για την συμμετοχή των φαρμακοποιών, οι οποίοι προφανώς εξυπηρετούνται και αυτοί, εννοώ τα φαρμακεία από τη δική τους πλευρά. Και θα έπρεπε προφανώς όλη αυτή η διαδικασία να έχει ξεκινήσει νωρίτερα για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι οι οποίοι, ξαναλέω, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σημειώσω επίσης άλλη μια παρατήρηση που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι ότι αν μη τι άλλο, τα φαρμακεία βρίσκονται παντού. Δηλαδή, έχουμε φαρμακεία παντού. Ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα νησιά, στις πιο παραμεθόριες περιοχές. Και έτσι λοιπόν μπορούν να εξυπηρετηθούν και από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι οικείο πρόσωπο, φαρμακοποιός δηλαδή, στις απομακρυσμένες αυτές τις περιοχές. Προφανώς μπορεί να παίξει το ρόλο και τη συνδρομή και τη συμμετοχή στην χορήγηση αυτών των φαρμάκων υψηλού κόστους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Λοιπόν, κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες πραγματικά θέλω να σας πω, γιατί διαβάζω πολύ ωραία πράγματα και μαθαίνω πολύ ωραία πράγματα για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες. Για την, όχι δυνατότητα, για την, έναν κλάδο ο οποίος φέρνει πολλά χρήματα στη χώρα, γιατί εξάγουμε πάρα πολλά φάρμακα, παράγουμε πολλά φάρμακα, παράγουμε και καλά φάρμακα στο εξωτερικό και καλύπτουμε και ένα μεγάλο κομμάτι των αναγκών.

Συνήθως αυτά τα κάναμε εισαγωγή, να ξέρετε. Δηλαδή μου έχει τύχει να δω φάρμακο το οποίο είναι αντικαρκινικό και η πρώτη ύλη είναι 3 γραμμάρια, το οποίο έρχεται από το εξωτερικό σε ειδική συσκευασία για να παραχθεί το φάρμακο σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτε θα σας κάνει παρέα. Εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο Τετάρτη στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
3: Δεν ξέρω.
2: Γιατί τραγουδάς?
3: Δεν το ελέγχω.
4: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
11: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά

0: Οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδη. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες υπό το συντονισμό του λιμενικού σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό αγνοούμενου 30χρονου αλλοδαπού μετά από πιθανή πτώση του στη θάλασσια περιοχή της Βραβρώνας. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαό, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό Κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χοντίου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία Κόμικος 5 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στη τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky στην Ασούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριο στενό καιρό σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο ηλιόλουστο πρωινό της 12ης Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Με το καλό να ξεκινήσουμε όλοι για τη δουλειά μας, για τις υποχρεώσεις μας, για την ψυχαγωγία μας ενδεχομένως, για τη γυμναστική σας. Σας χαίρομαι απολύτως όταν νιώθω ότι τέτοια ώρα έχετε βγει να κάνετε τη γυμναστική σας. Μα τρελαίνομαι να σας πω την αλήθεια και κάνω πολύ κέφι. Έχω απέναντί μου και τον κύριο Παπαγιαννάκο, χειμερινός κολυμβητής, ο οποίος κατά το τέλος Μαΐου παρατά την κολύμβηση, θα την ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου, όταν θα είναι η εποχή του και η εποχή όλων εκεί που μαζεύονται στο αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, στα παράλια Μαρκοπούλου Αττικής. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την ελλαδική επικράτεια, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ηφείλειο, όπου και αν υπάρχει διασπορά παντού, ομογένεια, μετικήσαντες Έλληνες Ελληνίδες. Να σας πω την αλήθεια, για τους Μετάλλικα δεν πεθαίνω. Αλλά θέλω να σας κάνω ένα δώρο όμως για εσάς που είστε φίλοι των Μετάλλικα. Βρήκα ό,τι πιο προσιτό για μένα, να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ βάζω μουσική ανάλογα με τα δικά μου γούστα. Τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά για να έχουμε καλές σχέσεις. Όπως πάντα έτσι χτίζουμε, οι καλές σχέσεις χτίζονται με την ειλικρίνεια. Εγώ δεν προσποιούμαι ότι, πώς να το πω, ότι τρελαίνομαι για τα δικά σας γούστα. Γουστάρω εγώ να ακούω τα δικά μου για να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου. Σύμφωνοι. Μπράβο, πολύ ωραία. Όμως υπάρχετε πάρα πολλοί φίλοι των Μετάλλικα. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω τους Μετάλλικα, παρακαλώ.

είναι όταν οι Metallica έχουν πάρει το θέμα των θεμάτων από τον μέγιστο Ένιο Μωρικόνε, Θεός χωρέστον, από το καλός, ο κακός και άσχημος. Αν δεν κάνω λάθος, προλόγησαν με αυτό το κομμάτι την παρουσία τους, νομίζω λίγο πριν βγουν, τι λέτε εσείς που πήγατε?

Αρχίζω με ευχές στην κυρία Έλενα Γκουζιούτα. Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κινητοποίησε πολλούς φίλους και φίλες και ευχαριστώ πάρα πολύ η χθεσινή μου παρατήρηση για αυτά, για αυτήν την πρασινάδα με τα κίτρινα φύλλα που βλέπω κατά μήκος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο προς Αφίδνες και στα δεξιά του δρόμου αλλά κυρίως αριστερά στα καμένα εκείνες καμένες εκτάσεις του 2021. Ο Βασίλης Κάπα μου λέει, σου στέλνω μια φωτογραφία από το φυτό που σου άρεσε, Σπάρτο, Σπάρτιουμ είναι το όνομά του και αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα στο διαδίκτυο. Αν σε ενδιαφέρει, την στέλνω και σε μεγάλη ανάλυση να την κάνεις κατράκι. Την έβγαλα πριν από πολλά χρόνια στο δρόμο Πεντέλης Νέας Μάκρης σε σλάιτ, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά. Επειδή την ψηφιοποίησα, διατηρεί την αρχική της ποιότητα. Το άνθος του φυτού έχει ένα υπέροχο άρωμα και είναι κρίμα που οι φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.

λέει επίσης ο Βασίλης Κάπα, αν κάνεις τη διαδρομή προς τον Διόνυσο θα βρεις πολλά Σπάρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βασίλη Κάπα. Σλάιντ, μιας εποχής τα σλάιντ. Που τα αλήθεια, το έχουμε ξεχάσει προσωπικά, το είχα ξεχάσει και κάποτε ήμουνα μανιώδης με τα slides. Όπω και τον προσέκτορα που τα είχαμε, είχαμε και τον προβολέα, τα ρίχαμε και στον τοίχο, απολαμβάναμε τις φωτογραφίες μας. Μέχρι που κατάλαβα ότι αξίζει πρώτα να νιώθεις αυτό που βλέπεις, παρά να χτυπιάσαι με τη φωτογραφική μηχανή, ζητώ συγγνώμη δηλαδή τα γούστα, αυτό που βλέπω. Να στέκεσαι μπροστά σε ένα θαύμα της φύσης, σε ένα θαύμα της τέχνης και, και να το βλέπεις μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή ή την μηχανή ή την τηλεφωνική σου συσκευή, αντί να απολαμβάνεις με όλες τις αισθήσεις, με τα μάτια σου και με όλες τις αισθήσεις σου αυτό που έχεις μπροστά σου, αντιθέτως να χτυπιέσαι με τον διπλανό σε ποια γωνία θα βγάλεις τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη, αλλά το έχω αναθεωρήσει πλήρως, να σας πω την αλήθεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, χαίρομαι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ το πρόφερα τη λέξη αυτή Σπαρτά, ενώ είναι Σπάρτα. Άρα έμαθα αυτό χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, θα ήθελα να επισημάνω την έντονη παρουσία άγριων χόρτων σε κεντρικούς οδικούς άκρες της Αθήνας, όπως στη λεωφόρο Βεϊκού και στη λεωφόρο Κίμης, όπου η βλάστηση ξεπροβάλλει ακόμα και μέσα από τις χάρες ομβρίων. Η εικόνα είναι προβληματική και χρήζει ανάδειξης. Παρακαλώ, εξετάστε το ενδεχόμενο κάλυψης του θέματος. Ο Θόδωρος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Θόδωρε. Η αναφορά σας στην ασφάκα, το χαρακτηριστικό κίτρινο θάμνο που αυτή την εποχή δίνει τις βουνοπλαγιές, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Οι μέλισσες συλλέγουν αυτή την πολύτιμη τροφή, συμβάλλοντας στην παραγωγή εξαιρετικού μελιού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης, μου έγραψε ο Αθανάσιος Ρισβάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον ενικό του τώρα κάνει ένα θέμα ο Κώστας Θεοδωρόπουλος. Αλίμονο, αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρόπουλε, βεβαίως να με αποκαλείτε, να με προσφωνείτε στο ενικό, γιατί με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την ώρα μου λέει που αναφέρθηκες, περνούσα από το ΣΕΑ Καπανδρητίου. Η φωτό σε μαύρο φόντα από εμένα και διαθέσιμη. Θάμνος εμφάνισης με κυλινδρικούς πράσινους βλαστούς, ελάχιστα λεπτά φυλάρια και τελικό ύψος στα 3 μέτρα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθοφορία, αναφέρεται στο Σπάρτο, με άνθια αρωματικά έντονου κίτρινου χρώματος σε επάκριες ταξιανθίες, άκου τι ωραίες λέξεις, που εμφανίζονται την άνοιξη. Από τα ανθεκτικότερα φυτά σε συνθήκες ξηρασίας και σε άγωνα ή ασβεστόδη εδάφη. Αυτό το κάνουν ιδανικό για φυτεύσεις πρανών, πλαϊνών δρόμων, δημοσίων πάρκων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ορίστε, κύριοι και κυρίες, τεχνικές εταιρείες πρασίνου που παίρνετε εργολαβίες του κράτους ή κυρία και κύριοι της Αττικής Οδού. Γιατί δεν βάζετε Σπάρτα στα πρανή της Αττικής Οδού να βλέπει κάτι το ματάκι των περαστικών οδηγών που χρησιμοποιούμε έναντι καλού τιμήματος στον δρόμο σας, προκειμένου να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας, δηλαδή εννοείται, το καταλαβαίνω, αλλά βρε παιδί μου να βλέπουμε και κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε υπηρεσίες πρασίνου εκεί στην Αττική Οδό, κύριε Πρόεδρε, βάλτε και κανένα Σπάρτο, έτσι, δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο ωραία είναι τώρα η διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο προς το Διόδη Αφιδνών, το να πας και να έρθεις. Δεν μπορώ να φανταστείτε, και στις δύο πλευρές αυτά που είχαν καεί είναι τώρα καταπράσινα και με πολύ ωραία αυτά τα κίτρινα φύλλα, αυτό το Σπάρτο που λέτε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητούλης, Γιώργο μου. Έχω και τα παράπλευρα μήνυματα. Τώρα δεν φτάνει που μιλώ. Δεν φτάνει το ότι έχω διάφορα μες στο μυαλό μου, να πάω από τα mail στις σημειώσεις μου και τις σημειώσεις στα mail και στα παράπονα και στο εκείνο και στις απαντήσεις που στέλνω στους υπουργούς να μου πούν. Έχω και το Γιωργάκι μου. Αγαπητέ Νότιο Γιωργάκης. Ναι. Γεια σου, Γιωργάκη. Ο οποίος μου λέει πόσο ευαισθητούλης πια. Πολύ. Πολύ, Γιωργάκη μου, πάρα πολύ ευαισθητούλης. Λιώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, για τους ευαίσθητους, επί της γιορτής της Μανούλας, να τη θυμόμαστε εμείς, Γιωργάκη μου, που δεν την έχουμε, και να τη χαίρονται αυτοί που την έχουν, αλλά να της δίνουν και λίγο σημασία. Beth Hart. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο αυτοσαρκασμός μου αρέσει πάρα πολύ.

Άκου κομματάρα τώρα. Every sacred word is true. I learn to love because Best Heart με τον Τζο Μποναμάσα, φοβερός κιθαρίστας. Γιωργάκη μου, για τις μανούλες μας που δεν έχουμε, που δεν τις έχουμε στη ζωή.

0: Και ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου μου έγραψε για τα Σπάρτα. Μου λέει: αν το φυτό που είδατε είναι σαν αυτό στη φωτογραφία, τότε είδατε Σπάρτα. Με εκτίμηση και σεβασμό σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαθεοδόρου, αγαπητέ Θεόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι, καθώς περνούσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω τώρα, αλλά του μοιάζει πολύ. Και ο Θεόδωρος Θεοδοσίου: το φυτό λέγεται Σπάρτο, είναι θάμνος που επεκτείνεται μόνος του, συγκρατεί το χώμα. Από τα κλαδιά του έφτιαχναν παλιά δίχτυα για ψάρεμα, ενώ οι Ισπανοί με τις κλωστές από τα κλαδιά φτιάχνουν εσπαντρίγες, τα καλοκαιρινά παπούτσια των γυναικών και των ανδρών, θα έλεγα. Έχουμε βάλει και έχουμε βάλει εσπαντρίγες στα νιάτα μας. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σκούπες για να σαρώνει τη στρούγκα. Να είστε καλά, κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. And every step I took, you held my hand and watched me grow. You. Κύριε Χριστοδούλου στη Λαμία, καλημέρα σας. Ζήτω, αχ, μου λέει, σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στη Λαμία. Χάρη Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε, πάντα μαζί. Σε ευχαριστώ όπως και σένα Ηλία Βουτσά, ευγνώμων για την ηθική σου υποστήριξη. Το θέμα που προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό Υγείας. Μου γράφει λοιπόν η Γεωργία στο πρωτοσάλτε.gr, γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα ήμουν στην Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας. Μια κυρία, πληρώνοντας τη συμμετοχή της για εξετάσεις στη ρεσεψιόν, ρωτά την υπάλληλο γιατί πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω από το ποσό που λέει το παραπεμπτικό. Η υπάλληλος απαντά: ο Άδωνης έβαλε 1 ευρώ φόρο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη, μεγαλοφόνος, άρχισε να εξιστορεί κατάρες. Να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο: να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτήν την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτει, απαντά αυτομάτως. Μου λέει: 2 χρόνια πριν ισχύει, 1 συν 3 ευρώ. Μία για τις, 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα. Πούντα, μισό λεπτό. Λοιπόν, 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, δηλαδή το να δώσουμε 1 ευρώ, δηλαδή δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές, όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε την εξέτασή μας. Όλα τα άλλα είναι με την συμβολή του ΕΟΠΗ και του κράτους. Γι' αυτό ακούγονται οι κατάρες. Αλλά ταυτοχρόνως όλοι βέβαια θέλουμε την καλύτερη υγεία, την καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Αλλά δεν θα πληρώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παρακάτω. Γιώργο μου, Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα. Το μάμα των Queen το ακούμε. Τώρα βάλαμε και ένα ακόμη έτσι για τις μανούλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η γυναίκα μου ρωτάει αν τώρα που άλλαξες αντικείμενο και το γύρισες στην Κυπουρική, μήπως θέλεις να έρθεις να μας φτιάξεις τον κήπο, ρωτάει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή συνήθεια. Όχι, Ανδρέα μου, δεν το γύρισα στην Κυπουρική, δεν έχω ιδέα από Κυπουρική. Είδα κάτι που μου άρεσε και σας το μετέφερα. Ο Νίκος μου γράφει: όπως το είπε, σε κάθε συναυλία τους η Μετάλλικα, πριν από την είσοδό τους, παίζουν αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό. Το θέμα του Ένιο Μωρικόνε, δηλαδή, από την ταινία Ο Καλός, Ο Κακός και Άσχημος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Νίκο. Να είστε καλά. Καλημέρα, αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Καλημέρα σας, καλή μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτόν τον Sky θέλουμε, όπως αυτόν το χθεσινοβραδινό Sky, αν και χθες δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με όλο αυτό το τσούρμο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που λες, Δάφνη μου, μήπως έχεις πρόβλημα, να τους πω εγώ το τσούρμο των τυχοδιοκτών, που δεν αλλάζει γνώμη μου και αυτοί θα είναι που να χτυπιούνται διάφοροι γύρω μου. Για μένα ο Τσίπρας και όλο αυτό το τσούρμο που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι βέβαια κάποιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, αλλά όλοι ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα, επειδή ακριβώς είναι αριστεροί ιδεολειπτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν βήμα πίσω από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Δηλαδή και σήμερα να τους έβαζες, ας πούμε, Δηλαδή, αν δεν τους πέταγε ο Τσίπρας, λαφαζάνιδες και τους λοιπούς όλους αυτούς, τους ακαλωταίους και όλοι αυτοί, δεν έχουν αλλάξει κάποια γνώμη για αυτά που έκαναν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν την είδα όπως ακριβώς θα ήθελα να τη δω. Δεν την είδα. Έφυγα πολύ αργά χθες από εδώ. Ηχογραφούσα για τα κυριακάτικες εκπομπές και πήγα λιώμα στο σπίτι. Θα τη δω την εκπομπή. Προλάβω να τη δω στο ενδιάμεσο πρώτης τηλεοράσεως σήμερα. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τρία αποσπάσματα, τέσσερα που μας έχει βγάλει ο κύριος Γιαννίρης. Είναι η συνέντευξη του Jean-Claude Juncker στην ερώτηση δε γιατί παίζει τώρα η σειρά, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι, σε λίγο θα έχουμε, θα δείτε μερικέ, κάποια, έγιναν δύο δημοσκοπήσεις, η μία από την, με την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το πώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της κυβερνήσεως οι πολίτες, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι, συμπεράσματα για τη ματιά μας. Λοιπόν, αλλά τα αφήνω κατά μέρος. Κάποιοι λοιπόν διερωτώνται γιατί το δείχνει τώρα ο Sky και γιατί είναι ένα βιβλίο παλιό, γιατί γυρίστηκε τώρα. Οι κυρίες λοιπόν που ξεκίνησαν τη δουλειά είπαν στην Λεάνα Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αναφέρομαι στην κυρία Βαρβιτσιώτη και στην κυρία Δεντερνού, ότι ξεκίνησαν το 24 να δουλεύουν, το φθινόπωρο του 24, έχοντας την αίσθηση ότι το 25 θα ήταν έτοιμοι, στη σεζόν του 25 θα ήταν έτοιμοι να προβάλλουν. Πλην όμως χρειάστηκε να κάνουν, δηλαδή το όγκος της δουλειάς ήταν τέτοιος που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να μονταριστεί αυτή η εκπομπή, να δουλευτεί, δεδομένου ότι αυτές όλες οι συνεντεύξεις που έγραψαν είναι διάρκειας 3 ωρών, τεράστιο πράγμα για μια τηλεόραση, και να μονταριστεί όλο αυτό το υλικό και να ετοιμαστεί, έτσι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, τον πήρα από το χέρι τον Τσίπρα όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, για να θυμηθούμε ένδοξες στιγμές. Λατρεμένοι φίλοι, λατρεμένες φίλες της πρωινής παρέας εδώ στον Sky.
1: During that first meeting where I took him by my hand, he told me.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, ήθελα να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι μου, είπε: «Πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και θυμάμαι ότι του είπα: «Αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80% των πολιτών». Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μετά δύο μαρτυρίες ακόμη του Jean-Claude Juncker. Μία μαρτυρία είναι πολύ συγκλονιστική. Δεν το λέει ποιος το είπε, ποια πολιτικός το είπε. Εντάξει, πουλήστε την Ακρόπολη. Ναι. Ο Juncker της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και το επόμενο ηχητικό του Jean-Claude Juncker είναι το λάθος που ομολογεί σήμερα ότι έκανε, ότι δεν έθεσε την κυβέρνηση Καραμαλή πρώτων ευθυνών της. Αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, θα την πούμε και αυτήν κάποια στιγμή. Είναι πως οι κυβερνήσεις κάνουν, μάλλον το εγώ των πολιτικών τους βάζει να κάνουν αλλεπάλληλα λάθη, που αν αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας εκλογική συμπεριφορά, θα καταλάβουμε πόσο καθόλου έξυπνος λαός είμαστε, επειδή διαφημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας διεθνώς, πόσο επί της ουσίας βλάκες είμαστε με τη συμπεριφορά μας την εκλογική. Αλλά αφήστε το αυτό να το τεκμηριώσω, επειδή είναι βαριά η λέξη που είπα, αφήστε το να το τεκμηριώσω στη συνέχεια. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στη λεωφόρο Κηφισίας. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω του Ιθωρέα, μελία 200.000 ευρώ. Προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
5: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
5: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Γιατί
5: με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα.
6: Τι.
5: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
2: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας πρωινή επικοινωνία. Η κυρία, ο λογαριασμός Ευαγγελία Δαμοπούλου στην πλατφόρμα X μου λέει καλημέρα με φωτό από τα αναφιώτικα. Με σακάτεψες με το τραγούδι για τη μάνα. Την έχασα και εγώ πρόσφατα από τη ζωή μου, από την καρδιά μου όμως ποτέ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Δαμοπούλου. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Αυτή η ιστορία με τα λουλούδια έχει έτσι φουντώσαμε τώρα με τα λουλούδια, λοιπόν. Επίσης και την ονομασία της πόλης της Σπάρτης έχει προέλθει αυτό το ομώνυμο φυτό, επειδή φύονται στην περιοχή πάρα πολλά από αυτά. Ο κύριος Οδυσσέας Λιάζος είναι στις υπηρεσίες διαμόρφωσης κήπων, εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάζο, να είσαστε καλά. Σπάρτη από το Σπάρτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος Γιάννης Γιαβρόγλου μου έγραφε νωρίτερα, στις 8 και 13. Επιστρέφοντας, μπήκα από Καπανδρίτη γραμματικό Νέα Μάκρη για την επιστροφή στη Χαμολιά. Με εντυπωσίασε και αναρωτήθηκα κι εγώ με τη σύζυγο τι είναι αυτό το φυτό που το είδα κι εγώ χθες. Να σε καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κολιομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα, αλλά τα πράγματα είναι χάλια έξω στους δρόμους. Λυπάμαι, σας πιάνω από το πρόσωπο, όπως λέμε. Η παραλιακή από το σταθμό του τραμ ελληνικού, από το ελληνικό αεροδρόμιο δηλαδή, για να καταλάβουν όλοι. Ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Εάν ξέρετε και θέλετε, μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας μετά τη Λάμπρου Κατσόνη, αλλά θα αναγκαστείτε να περάσετε μέσα το Μοσχάτο μετά. από το Γεφυράκι. Γιατί γίνονται τα γνωστά έργα, τα συσήφια έργα. Το λιμάνι του Πειραιά χάλια στο δεξιό στροφό του, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, για να πάτε Αγίο Διονύση, μετά να πάτε Τρένα και Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό το δεξί πέταλο είναι ακινητοποιημένο. Η άνοδος της Κηφισού ήταν δύσκολη, αλλά έπεσαν και από ένα φορτηγό κάποια πράγματα ψηλά. Κοντά στην Παλιά Ρενό και την Αττική Οδό. Έπεσαν κάποια πράγματα από ένα φορτηγό και επιβαρύνθηκε κι άλλο. Οπότε, από τη Λεωφόρο Αθηνών έχετε ισχυρό μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα αυτή τη στιγμή. Και το αντίθετο ρεύμα της Κηφισού και η Αττική Οδό στα δύο ρεύματά της και ως Καραμαγκάς και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει μεγάλη καθυστέρηση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού στο κέντρο και κλείνω με αυτό, Άρια, θα σου βάλω το χρόνο. Στο κέντρο προσέχουμε άνοδο Συγκρού. Δύο ρεύματα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
7: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Eron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο eron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους. Για σας τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα, εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, για σας πρώτο. Φίλτατε Άρη, απολαυστική αναφορά στην ομορφιά των Σπάρτων σήμερα, μου προκάλεσε όμως ένα συνειρμό ασχήμιας. Την προηγούμενη εβδομάδα, απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, θαύμαζα τον οικοκυριό του προκομμένου δημάρχου μας. Τα πέριξ της υπέροχης νεοκλασικής τριλογίας μας. Κυπάρια μόνο μπάζα δεν έχουν. Αγριόχορτα και αγκάθια, χαρτιά, πλαστικά σκουπίδια. Ήδη αθλειότητα και στην πλατεία Κλαθμόνος. Βαδίζοντας τα λιγδιασμένα πεζοδρόμια, πω τι έκφραση, λίγδα και μπίχλα. Πω, αγαπητή μου Κία, αγαπητή μου Κία, καλημέρα σας. Με πιάνετε, με αγγίζετε έτσι και αλλιώς. Δεν δείτε το, όλα αυτά με αγγίζουν. Όλο αυτό το λιγδιασμένο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει η περιγραφή σας. Ντρεπόμουν για τους τουρίστες δίπλα μου. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, είχε βραδιάσει. Μια παρεούλα αγόρια και κορίτσια καθισμένα σε κύκλο ανάμεσα στα αγριόχορτα του κτηρίου της βιβλιοθήκης ετοίμαζε τη βραδινή της αποσιωπητικά δόση. Να τον χαιρόμαστε τον δήμαρχό μας. Και τον δήμαρχό μας και γενικότερα τις κρατικές μας υπηρεσίες για το πώς εμείς έχουμε διαχειριζόμαστε την πόλη μας, το κέντρο της πόλης μας, την πρωτεύουσά μας. Γιατί η πόλη μας είναι και η πρωτεύουσα αυτού του τόπου. Και μια πρωτεύουσα που γίνεται της μόδας, στον τουρισμό και τα λοιπά. Μάλλον έρχονται για να βλέπουν όλα αυτά, όλη αυτή τον ξεπεσμό μάλλον. Τι να πω, τι να σας πω. Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά, αγαπητή Κία. Καλημέρα σας. Καθόλου βαριά λέξη αυτή που είπες, μου γράφει ο Νίκος Φρέμογλου. Όλοι εμείς το 62% όταν όλοι εμείς το 62% ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα, μας χαρακτήρισαν από γερμανοτσολιάδες έως προδότες. Όχι 62, όχι 62, εμείς το 62. Το όχι 62, Νίκο μου. So come on, sugar. Δύο βιβλία θα παρουσιαστούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βιβλίο στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής είναι το βιβλίο του Γιάννη Μαρίνου, του μεγάλου δημοσιογράφου Γιάννη Μαρίνου, για χρόνια διευθυντού στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ένα εξαίσιο βιβλίο βέβαια, το οποίο δείχνει την αγάπη του Γιάννη Μαρίνου για το ψάρεμα. Είναι η περιπέτεια που έζησε ο ίδιος στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου πήγε σε ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό, ημερολόγιο καταστρώματος και για ρομαντικούς αναγνώστες και ερασιτέχνες ψαράδες είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Για το βιβλίο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσουν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο Θεοφάνης Διαμαντής που είναι πλειοκτήτης που προσκάλεσε τον Γιάννη Μαρίνο και έκαναν μαζί αυτό το ταξίδι και το ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής», μέλος του οποίου του Συλλόγου είναι ο ίδιος ο Γιάννης Μαρίνος. Το δεύτερο βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8.30 στο Public Συντάγματος από τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, φρεσκότατο βιβλίο, με τον τίτλο «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού». Όπως ακριβώς ο τίτλος, απόλυτος χαρακτηρισμός για τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Θα προσπαθήσω να παραβρεθώ και στα δύο βιβλία και στην παρουσίαση των βιβλίων προς τιμή και του κυρίου Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος μου κάνει την τιμή να με προσκαλέσει, και φυσικά στον φίλο Τάσο Τέλογλου, του οποίου την εργασία παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ένας ικανότατος, σοβαρός δημοσιογράφος, αυτό που λέμε της ερευνητικής, της κανονικής σοβαρής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και όχι το με το ερευνητική δημοσιογραφία τύπου πλιάτσικο. Δύο βιβλία επίσης κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, μεταξύ πολλών νέων. Θα σας προσπαθήσω να τα αναγγείλω. Το πρώτο είναι του Ρόμπερτ Κάπλαν. Ο Ρόμπερτ Κάπλαν είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος, για τρεις δεκαετίες καλύπτει διεθνή θέματα στο περιοδικό Atlantic, The Atlantic. Το βιβλίο του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, με τον τίτλο «Ένας κόσμος σε διαρκή κρίση, έρημη χώρα». Συγγραφέας του «Εκδίκηση της γεωγραφίας», ο Ρόμπερτ Κάπλαν. Η έρημη χώρα, λοιπόν, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τη μετάφραση έκανε ο Σπύρος Κατσούλας. Καλό τάξη το αυτό το βιβλίο. Και ένα δεύτερο βιβλίο από τον δημοσιογράφο Στέλιο Βραδέλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζής, έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι «Ο λάθος άνθρωπος, στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή» ή «Διαζευτικό, όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική». Είναι δεύτερη ανανωμένη έκθεση, επιμελημένο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Αναφέρεται στους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο διάβα της ιστορίας, άθελά τους και άλλοι θελημένα, υπέγραψαν με τις επιλογές τους τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, γίνεται μια επιλογή δυστυχημάτων από όλο τον κόσμο, που η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθορίστηκε από λάθος επιλογές και εκτιμήσεις. Αεροπορικά, ναυάγια, συγκρούσεις τρένων, πόλεων, δασών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διάρκεια εκδηλώσεων, πολλά γεγονότα, λοιπόν, το οποίο οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, θα έχει συγκεντρώσει ο Στέλιος Βραδέλης, γεννηθεί στην Καβάλα το 1974, σε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Και αυτό, καλό τάξιδο. Που έχουμε μείνει, Jean-Claude Juncker. Σε μια συνεδρίαση του Eurogroup, μια γυναίκα πολιτικός του προτείνει να πουληθεί η Ακρόπολη.
13: This was seen as the major fault of Greece.
1: Ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έτσι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε για την Ελλάδα. Θυμάμαι πως στις συνεδριάσεις του Eurogroup κάποια υπουργός πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης ώστε να βρεθούν χρήματα για να βγει η χώρα από το αντιέξοδο. Ρωτάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, θυμάστε ποια το είπε, Juncker? Ναι, αλλά δεν θα σας πω ποια. Επιμένει η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και πώς αντιδράσατε? Juncker λέει, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Την ώρα βέβαια, σκηνοθετικά, τώρα αν δείτε το χθεσινό επεισόδιο, την ώρα που γίνεται ο διάλογος, εμείς βλέπουμε μια γυναίκα πολιτικό μιας χώρας που συμμετέχει στο Eurogroup. Δεν είναι δική μας αυτή που προτείνουν να πουληθεί η Ακρόπολης, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, αν θέλει η σκηνοθεσία της Ελένης Βαρβιτσιώτη να μας προσδιορίσει ποια το είπε, χωρίς να υποθεί από το στόμα του Juncker ποιος το είπε, τι να σας πω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάντως υπάρχει με ένα τέτοιο, πώς θα το πω, ένα σημείο στίξης από την σκηνοθεσία. Τρίτο ηχητικό από το χθεσινό επεισόδιο, Jean-Claude Juncker. Πολύ μικρό. Θεωρώ πως έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέει ο Juncker στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο, και αυτό ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αφελώς τον πίστευα, και αυτό είναι το μόνο πραγματικό λάθος που έκανα. Εδώ, λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν ο Γιώργος, προσέξτε τώρα, με βάση ότι ο καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview, κάνατε δημοσκόπηση καινούργια, φρέσκια. Θα μας τα πείτε τώρα σε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά κάνω μια σκέψη. Όπως ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, κάναμε το λάθος, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά να κλείσει την αξιολόγηση και μετά να πάρουμε την, να αναλάβουμε εμείς. Δεν έπρεπε να ρίξουμε τον Σαμαρά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν κάνουμε αυτό, αυτό είναι σωστή, μια σωστή προσέγγιση. Βέβαια, μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο, το λάθος δεν αναγνωρίζεται, όπως λένε στα καταστήματα. Αν δούμε όμως, κύριε Βασιλιάδη, τη συμπεριφορά των πολιτικών και ημών των πολιτών στην εκλογική μας πια συμπεριφορά, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να βιαστεί και θα έπρεπε να αφήσει τον Κώστα Καραμαλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα, τι λέτε, το 9.
14: Όχι, δεν θα το αφήνω ο Καραμαλής να συμβεί. Ένα χαζός.
1: Μάλιστα.
14: Ο Καραμαλής ήθελε να φύγει οτιδήποτε και να ήθελε να κάνει. Και ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει. Δηλαδή, ο ένας ήθελε να φύγει με φόρα και ο άλλος ήθελε να έρθει με φόρα γιατί προφανώς δεν ήξερε τι θα παραλάβει. Αυτό δεν αλλάζει, τελείωσε.
1: Μάλιστα.
14: Ο Καραμαλής έφυγε και δεν επέστρεψε.
1: Ναι. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν και άφηνε τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τη δουλειά, να την τελειώσει τη δουλειά, να πάρει τα δύσκολα. Θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στην εφαρμογή των μνημονίων, τι λέτε, ή θα κάναμε 500 χρόνια να βγούμε.
14: Πολλά τα αν, κύριε Πορτοσάλτε, να σας πω κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς Παπανδρέου έπασε και αυτός ήθελε να έρθει.
1: Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό ναι. Λέω. Αν ο Τσίπρας άφηνε τον Αντώνη Σαμαρά να ολοκληρώσει τη δουλειά, θα έπαιρνε την ανάπτυξη ο Τσίπρας στα χέρια του. Αυτό που έλεγε ο Κατρούγκαλος, θυμόσαστε, ότι θα γίνει ελαττήριο οικονομία και θα εκτεναχθούμε, θα πάμε στο διάστημα.
14: Ναι, όχι, δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία.
1: Δεν λειτουργεί.
14: Αν ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Όχι, αφήστε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εγώ λέω ότι πώς θα ήταν καλύτερα για μας να τελειώνουμε τη δουλειά μας, κύριε Βασιλιά. Το τι θα κάνει η οικονομία δεν το ξέρουμε. Στα χέρια του Μητσοτάκη απογειώθηκε η οικονομία που πήρε τα λάθη ολονών. Πώς να το πω. Δηλαδή, επωφελήθηκε από όλους αυτούς στη σειρά που παρέθεσα τώρα. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Έχω μια άποψη για το εγώ των πολιτικών.
14: Επινέγεται όταν συναναστρέφεστε βουλευτές και πολιτικούς και πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων κάθε μέρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα μεγάλο εγώ.
1: Ναι.
14: Δηλαδή, βλέπω τώρα που ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα για εκλογές κτλ. Βλέπω τους βουλευτές όλων πολλών παρατάξεων, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά κόμματα, πόσο ανήσυχοι είναι και πόσο γρήγορα πάνε τώρα στα δημοσκοπικά γραφεία να κάνουν ένα check-up, να δουν που βρίσκονται ο Σταυρός, οι αρνητικές ή θετικές γνώμες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, αν η Νέα Δημοκρατία βγάλει λιγότερες έδρες, αν το ΠΑΣΟΚ βγάλει κάποιες περισσότερες. Αυτός είναι ο πολιτικός, η επανεκλογή του. Και να βιάζεται να έρθει στην εξουσία για να καθίσει. Πώς λοιπόν περιμένατε να μείνει ο Καραμαλής? Ο Καραμαλής είχε κάνει τον κύκλο του, ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα. Ο Παπανδρέου ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα.
1: Μισό, είχε κάνει τον κύκλο του και είχε κάνει τα λάθη του. Με συγχωρείτε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ είμαι τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. Το έχω δηλώσει 100 φορές. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Δεν τα κρατάω κρυφά αυτά για να μπορώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. 2-2-4-2-7-2-9. Ακόμη και το 9. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Στα χέρια του, του κατακίνησε η οικονομία.
14: Τι να λέμε τώρα, επί περίοδου Καραμαλή και Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ θυμάμαι, έμπαινα μέσα σε περιφέρειες οπουδήποτε για να κάνω μετρήσεις ή οτιδήποτε και έβλεπα ότι δεν είχε διορίσει το ΠΑΣΟΚ, το είχε διορίσει εκείνη την περίοδο η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέω, κύριε Βασιλιάδη.
14: Δηλαδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά
1: του. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας λέω ότι η βιασύνη του. Αυτό λέω.
14: Είναι το 3 εξαμαρτίνου Γαμβροσοφού. Τέλος πάντων,
1: λοιπόν,
14: είναι παλιά ιστορία. Μέχρι το 2004.
1: Θα μου πείτε, αυτά είναι όλα ιστορία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε?
14: Κοίταξε τώρα, εμείς βάλαμε μέσα και Καρεσκανού καλά από την προηγούμενη μέτρηση. Ήδη βάλαμε και Τσίπρα. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να παίξουμε δημοσκοπικό κρυφτούλι, αν θα έχουμε όνομα, αν θα το λένε έτσι, αν θα το λένε γιουβέτσι.
1: Για πάμε λοιπόν. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα κάναμε?
14: Λοιπόν, ας πούμε την εκτίμηση κατευθείαν για να είμαστε και πιο σύντομοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,1. Το 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι ένα ζητούμενο η απόσταση από την αυτοδυναμία προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε αύριο εκλογές. Οπότε έχετε περιθώριο να δουλέψει και να μαζέψει τη συσπήρωσή της. Ο Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, το δεύτερο εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί είναι μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Ο ένας έχει 15,1 και ο άλλος έχει 14,9. Τώρα, αυτή η διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μικρότερη από το εύρος του στατιστικού λάθους. Αυτό όμως το οποίο θα ποντάριζα με σιγουριά είναι ότι είναι τέταρτη κυρία Καρισιανού με 8,7%. Όχι ότι είναι κακή επίδοση να έρχεσαι από το πουθενά και να περνάς και ένα κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό το 8,7 που βγάζει η δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ στο 5,8 είναι 5 κόμμα. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,7. Και αυτή είναι από τις κερδισμένες τιμές. Η Ελληνική Λύση μπήκε στην Ελληνική Βουλή το 23 με 4,4. Όταν λοιπόν έχεις 5,7, έχεις 20% αύξηση το ποσοστό σου. Και μιλάμε για ποσοστά επί της κάλπης, όχι ποσοστά επί της δημοσκοπήσεων. Δεν θα συγκρίνουμε την Ελληνική Λύση ή την Πλαίσια Ελευθερίας με τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Ενώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Είναι εντελώς διαφορετικό το μοτίβο. Λοιπόν, έχουμε τη Φωνή Λογικής, η οποία επιμένει με ένα 3,5 να είναι στη Βουλή. Θα δούμε και αυτή θα πιεστεί σε προεκλογικό περιβάλλον. Γιατί ακόμα τη Φωνή Λογικής έχουμε δει μόνο την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ, όταν θα κατέβεις πλέον για να πας σε εθνικές εκλογές, θέλεις ομάδα από καμιά 300 στελέχη, βουλευτές, υποψήφιους. Πρέπει να τους βρει. Και πρέπει ενδεχομένως αυτοί να μπορούν και να σταθούν και πολιτικά σε ένα πάνελ.
1: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και την κυρία Καριστιανού, βέβαια. Και αυτή πρέπει να βρει στελέχη.
14: Και αυτή, ναι, αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καριστιανού είναι συνδεδεμένη και με άλλα πράγματα που δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου, παίρνει ένα καλύτερο ποσοστό και δείχνει έναν αέρα μεγαλύτερο από την κυρία Λατινοπούλου. Και αυτή ισχύει το ίδιο και για αυτήν.
1: Αλλά όχι, θέλω να πω ότι και η κυρία Καριστιανού θα βρεθεί σε συζητήσεις. Τώρα το παίζει αφωνία, γιατί τη είπαν να μην, γιατί όσο μιλούσε γινόταν τραγωδία. Αλλά αυτή δεν κρύβεται. Η ανεπάρκεια, η πολιτική δεν θα κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί.
14: Όχι, όλα στο φως. Ναι. Καταρχήν, τελειώσαμε το κρυφτούλι με τις, να κρυβόμαστε πίσω από τη δίθεν αυτή και ελληνική πατέντα. Την έκανα και εγώ έτσι, και εγώ την έκανα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα την κυρία Καριστιανού και την είχα βγάλει με δυνητική ψήφο πολύ πιθανό και πιθανό να την ψηφίσω στο 24%. Και η κυρία Καριστιανού το επικαλεί το συνεχώς.
1: Ναι.
14: Ότι εγώ έχω το 24%. Λάθος το διάβασε, λάθος το κατάλαβα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο δείκτης δεν είναι αξιόπιστος έτσι κι αλλιώς. Τέρμα πλέον από μένα τουλάχιστον με αυτόν τον δείκτη, ίσως τον ψήφιζα, μπορεί να την ψήφιζα και δεν ξέρω εγώ. Είναι κρυφτούλι δημοσκοπικό. Τους βάζεις μέσα. Αν δεν κατέβουν, τους βγάζεις. Αφού όμως είπαν θα κατέβουν. Η μία το έχει πει ξεκάθαρα, έχει βγάλει αφίσες, έχει κλείσει έτσι, η Θεσσαλονίκη ξεκινάει και ο άλλος κάνει περιοδίες ήδη. Δηλαδή είναι πιο μπροστά από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην Βουλή.
1: Είπε, ήταν νωρί, χθες είπε στο Χαλάνδρη, ήταν νωρίς ο Μάρτης, είναι αργά ο Σεπτέμβριος, πάμε Ιούνιο. Λοιπόν, το είπε για τον Τσίπρα. Στο Τσίπρα
14: τώρα με γρίφους, ναι. Okay. Το θέμα είναι ότι θα κάνει κόμμα και πρέπει να μετρέται κανονικά. Γιατί ξέρετε, αυτά τα δυνητικά που φτάνει μέχρι το 25% ή μέχρι το 18%, αυτά πράγματα δεν υπάρχουν. Ο κύριος Δρυμιώτης το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Όταν φεύγεις με 17, δεν μπορεί να γυρίσεις με 27. Θα γυρίσεις με κάτι κάτω από το 17%. Το 23 μιλάω για αυτούς που μας ακούνε.
1: Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το κοινό λέει σε ποσοστό 49% το Πασόκ.
14: Ναι, εδώ είναι μια παράσταση νίκης, αν θέλετε, για το
1: για τη δεύτερη
14: κόμμα.
1: Θέση. Για το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση.
14: Για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
14: Το Πασόκ φαίνεται εδώ με ένα στους δύο να λέει ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου βεβαίως αποτυπώνεται λίγο διαφορετικά, αλλά σας λέω εκεί, επειδή είναι στο δεκαδικό η διαφορά, μην το δίνουμε. Ας πούμε ότι είναι και οι δύο δεύτεροι, έτσι, για να μην μαλώνουμε.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, αλλά η αίσθηση ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα είναι πιο μεγάλη από το κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς το Πασόκ είναι ακόμα οργανωμένο, δομημένο, με τα σωστά του και με τα λάθη, με τα στελέχη του, είναι στην κοινωνία. Είναι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν αέρα ο οποίος δίνει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να λέει: ναι, ρε φίλε, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα από τα υπόλοιπα Τσίπρα και Καριστιανού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω ένα 50% έναντι του 45,4% του κοινού που λέει ότι πιστεύει τον Πρωθυπουργό στη θεσμική του υπόσταση και λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Άρα ο Πρωθυπουργός, επειδή τώρα κυκλοφορούν διάφορα ότι θα κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να το προσέξει αυτό το 50%. Υπάρχει ένα κοινό που τον πιστεύει ως προς τη θεσμική του υπόσταση, πάντως.
14: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε αντιστρέψει λίγο τη λογική της ερώτησης.
1: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δεν ξέρω, πείτε μου. Ναι,
14: ναι. Ναι, έχουμε η λογική της ερώτησης είναι λίγο αντίστροφη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, συνήθως ρωτούσαμε να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και παίρναμε ένα ποσοστό. Εδώ τώρα βάζουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι ενδεχομένως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος θέλει να την εξαντλήσει. Αυτό παραπέμπει στη σταθερότητα που θέλει ο κόσμος. Καμιά φορά που στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει σταθερότητα, μπορεί να μην την εκφράζει, μπορεί να βγάζει ένα θυμό, μια οργή και να λέει: για πυρημιχθεί το να γίνουν εκλογές, να πάμε παρακάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν του λέει εκλογές ή τετραετία εξάντληση, σου λέει τετραετία εξάντληση να κάνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω δηλαδή τη σταθερότητα.
1: Μάλιστα. Και πολύ στα σημαντικό. Οικονομικά, περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση υπόδηση το 20,8%, τις εξόδους του ένα άλλο 20%, τις δαπάνες σούπερ μάρκετ 13,7%. Είναι το ζόρι των οικοκυριών στον απόσταυγη ημέρα, δηλαδή, έτσι.
14: Στην καθημερινότητα. Καθημερινότητα. Προσέξτε όμως εδώ. Εδώ τώρα, εγώ έχω και εγώ εδώ έτσι μια τσεπλάκι, να το πω έτσι κάπως θετικά. Όταν ας πούμε οι δαπάνες για το σούπερ μάρκετ, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, επί της ουσίας την ακρίβεια την ταυτίζουμε με το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
14: Βγάλε τα καύσιμα απ' έξω, είναι μια άλλη φάση. Τα καύσιμα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να είναι μόνιμο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν λέει ο κόσμος ότι έχω περιορίσει ρούχα παπούτσια σε ποσοστό 20% και έχω περιορίσει τις εξόδους μου, δηλαδή εστίαση, διασκέδαση, που η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στη χώρα μας, με πολλές χιλιάδες εργαζομένους. Όταν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν έχει τους τζίρους που είχε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε οτιδήποτε. Και το περιόριστα τις μετακινήσεις μου, που προφανώς είναι λογικό, αλλά οι δαπάνες στο σούπερ μάρκετ μόλις 13,7%. Δηλαδή, τι έκανα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αγόραζα ένα κιλό τυρί.

0: είναι στο ΑΕΠ γενικότερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι. Ναι.
1: Και ζητάει μείωση ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωση σε ποσοστό 26%.
0: Και αυτό με τους φόρους. Αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων.
1: Τουλάχιστον λέει μείωσε τους φόρους, λέει την κοινωνία. Μάλιστα.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα. Πολύ απλή λογική του πολίτη που στέλνει ένα μήνυμα. Μείωσε τους φόρους σαν κυβέρνηση, να δει σας πριμέρα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, είστε πολύ γρήγορος και πρακτικός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Δεν πρόλαβα τον Ζαχαρία Ζούπη στην αυριανή μας συνάντηση, γιατί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το Liberal. Έχει δημοσιευτεί σήμερα, μπορείτε να το διαβάσετε. Αναφορικώς με το πώς βλέπουμε την διεθνή πολιτική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επικροτείται σε μεγάλο ποσοστό, 46%. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος, κάνω διάλειμμα. Μετά τις ειδήσεις, το δεύτερο μέρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι μαζί μας. Αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας.
2: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκλήρωση.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM Stereo.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridget.

0: Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στα Γιάννητσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιάννητσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
9: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
11: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε... τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κλείστη είναι αυτήν την ώρα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή στο Κίτσι λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία, αμελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στην ληστεία και μία γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα τέσσερις χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και τέσσερα πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρδανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολουθούσε και έδρασε. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες διακλιματικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Την αρχική προθεσμίωση 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου αντί της 21ης Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση με 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας της άρων ανηλίκων, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε χθες σύσκεψη για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την ίδια ώρα, το θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό μπομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
0: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
0: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα. Θα αρχίσουμε όμως από τη Βάρης Κοροπίου, λόγω ενός τροχαίου που συνέβη στο Κίτσι, στο ρεύμα προς το Κοροπί. Επαναλαμβάνω, από τη Βάρη προς το Κοροπί στο Κίτσι. Σύγκρουση μοτοσυκλέτας με δύο κατά τα φαινόμενα γεωταχή αυτοκίνητα. Είχε κλείσει για λίγο ο δρόμος και κατά το ίμιση παραμένει κλειστή από ό,τι μαθαίνω ακόμα η Βάρης Κοροπίου προς το Κοροπί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα κατά μήκος της Κάρπιζας από τη Σχολή Ευελπίδων, για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε στο Κίτσι. Ίδια εικόνα, πολύ δύσκολη δηλαδή, και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Στην Κατεχάκη και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στα δύο ρεύματα, όχι μόνο προς τη Μεσογείον, αλλά και προς την Ηλιούπολη, μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα, συναντάτε πολύ αυξημένη κίνηση. Ο άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου δύσκολος, η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, η άνοδος της Συγκρού, η παραλιακή κυρίως προς τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά παραμένει ακινητοποιημένο από την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει φτιάξει ούτε όμως και η Αττική Οδός. Κυρίως προς το αεροδρόμιο έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 12 Μαΐου και σας υποδέχομαι όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Κάθε καλό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και να κυλήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-3 παρατηρήσεις προτού ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, φίλες και φίλοι, οι οποίες παρατηρήσεις θα τις δείσουμε και μουσικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξεκινήσω με ένα θέμα μουσικό, με το οποίο και αυτό προέταξα στην πρώτη ώρα, αλλά με την εκδοχή των Metallica. Τώρα θα ακούσουμε το ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι του Ένιο Μωρικόνε, του μεγάλου καλλιτέχνη, του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος δεν ζει αλλά άφησε πίσω του φοβερό έργο. Αυτός ο οποίος με τη μουσική του έδινε τα σπαγκέτι western, ο καλός, ο κακός και άσχημος, το κλασικό θέμα με το οποίο ξεκινούν τις συναυλίες τους οι Metallica. Αυτό το ακούσαμε στις 8 το πρωί για να ευχαριστήσω τους φίλους που γουστάρουν Metallica. Τώρα, εγώ δεν πολύ πεθαίνω για αυτούς. Τώρα στη δική μου, στα δικά μου γούστα, το ίδιο θέμα από τον Στέπαν Χάουζα, τον Κροάτι Τσελιστά.

0: Μου γράφει ο Ευάγγελος με αφορμή την συζήτηση που είχα πριν από λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview, η οποία Interview και ο κύριος Βασιλιάδης παρουσίασαν πριν από λίγο στις 9 παρατέταρτο την τελευταία του δημοσκόπηση. Και λέει λοιπόν, και συζητούσαμε αυτό το πράγμα τα οικονομικά λοιπόν, για το πώς το νοικοκυριό σήμερα που ζορίζεται να τα βγάλει εις πέρας. Στις αυθόρμητες απαντήσεις με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια μέχρι 3 επιλογές, το περιόρισα δαπάνες στο σούπερ μάρκετ είναι στο 13,7%, ενώ προηγούνται οι μειώσεις, ο περιορισμός των δαπανών σε ένδυση και υπόδηση στο 21%, περιορισμός των εξόδων, περίωσε τις εξόδους, δηλαδή τη διασκέδαση, σε ποσοστό 20,6-21 κοντά, για να το στρογγυλοποιήσω, και οι δαπάνες σούπερ μάρκετ 13%. Έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης ότι βρε παιδί μου, ότι παρά την γκρίνια, ότι η γκρίνια δεν είναι αυτή η οποία δεν απεικονίζει, μάλλον η κατάσταση σημερινή, το πώς αντιμετωπίζει το κόστος ζωής στο νοικοκυριό, δεν αντανακράται όπως ακριβώς γίνεται η γκρίνια στα κανάλια. Η γκρίνια στα κανάλια, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι έχει παραπάνω ντεσιμπέλ. Μου γράφει ο Ευάγγελος: εγώ πάντως, κύριε Πρωτοσάλτε, όταν συζητούμε με φίλους για την αύξηση της ακρίβειας, τους ρωτάω: αυξήθηκαν οι τιμές και μειώσατε τις ανάγκες σας, ή αυξήθηκαν οι τιμές και αυξήσατε τις ανάγκες σας, και τους βάζω σε μια κριτική σκέψη. Διότι διακρίνω έναν οικονομικό αναλφαβητισμό σχετικά με τα οικονομικά. Και έναν και δύο, αγαπητέ Ευάγγελε, θέτετε κι εσείς, βρε παιδί μου, τώρα βγαίνετε σε μια παρέα και τους ζορίζετε και τα πιέζετε τα πράγματα, αστειεύομαι, καλά κάνετε. Έχουμε πρόβλημα στον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το θέμα αυτό θέλω να το χειριστώ προσεχώς στις σαββατιάτικες, κυριακάτικες εκπομπές. Εχθές ηχογραφούσα τρεις εκπομπές που θα τις ακούσουμε πολύ σύντομα για την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Και ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, με τον οποίο μιλούσα, είναι εκπαιδευτικός οικονομολόγος. Διδάσκει στις σχολές Μωραΐτιδα, τον ακούσατε για τρεις Κυριακές να εξιστορεί την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα. Αναφέρεται στον πρόλογό μας ακριβώς αυτόν τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το γεγονός ότι μπαίνουν οικονομικοί όροι ενημέρωση, εκπαίδευση στα οικονομικά στην πρώτη ηλικίου, κατά την άποψή μου, είναι πολύ αργά. Θα έπρεπε νωρίτερα τα παιδιά να προσεγγίζουν τους όρους αυτούς. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά, φίλες και φίλοι, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τώρα που μιλάμε για την κριτική σκέψη. Πρωτοστάτησε ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, με τον οποίο έχουμε κάνει εκπομπές. Είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 35 σχολεία, 90 εκπαιδευτικοί, 1.200 μαθητές και 50 δημοσιογράφοι, καθώς και 50 ακαδημαϊκοί, επιχειρήθηκε να μάθουν οι νέοι να εκπαιδευτούν στο πώς να εντοπίζουν το ψέμα. Πολύ ωραία δουλειά. Έχει σήμερα ρεπορτάζ ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, και εγώ προσεχώς θα φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτου για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση δική σας, γιατί έχουμε και κάποια παράπονα. Δημοτικά τέλη. Λυπάμαι που επικοινωνώ μαζί σου, όχι για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ιστορικές εκπομπές σου, τις οποίες ακούω καθημερινά από podcast και από το Sky Radio εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως για να πω ότι από την 1η Μαρτίου 26 αυξήθηκαν ξαφνικά τα δημοτικά τέλη για τους επαγγελματικούς χώρους κατά 300%. Επισυνάπτω, όλα αυτά έγιναν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι και τα καταγγέλει ο Τάσος. Δηλαδή, μια βιοτεχνία με 5 εργαζόμενους και 4 αυτοαπασχολούμενους, σαν τη δική μας, έχει να πληρώσει εφ' εξής 586 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Κανονική παράνοια. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν απαντούν, αλλά επικοινώνησα και με τον πρώην Δήμαρχο, τον αξιόλογο κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος μου το επιβεβαίωσε, τονίζοντας τη ριζική του αντίθεση. Η παλιά γνωστή φορομπηχτική των Δήμων απέναντι στις βιοτεχνίες της περιοχής τους επανέρχεται με έναν πολύ ακραίο τρόπο. μου καταγγέλει ο κύριος, μάλιστα μου λέει ο κύριος Πάλας, Τάσος Πάλας, οργανώνονται διαμαρτυρίες από τους ενδιαφερόμενους. Αλλά περισσότερο υπολογίζω στη δική σου αξιόπιστη και μαχητική φωνή που ακούεται πιο πολύ. Απευθύνομαι λοιπόν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Υπάρχει διαμαρτυρία για αυτήν την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 300%, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Παρακαλώ, η κάθε απάντηση δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο παράπονο, είμαι συνταξιούχος και διάβασα ότι το επίδομα των 300 ευρώ θα δοθεί σε όσους την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος τους, αλλά αυτό αφήστε το, αγαπητέ Δημήτρη, να το θέσω αύριο στον κύριο εκπρόσωπο που θα είναι εδώ της κυβερνήσεως, να απαντήσει εκείνος, δεν χρειάζεται να το διαβάσω τώρα και να μην χάνουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου ευχαριστεί για την αναφορά. Ναι, αγαπητέ Νίκο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή να μας εξηγήσεις για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην χάπτουν σαν μύγες το παραμύθι που πέφτει μέσα στη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Παναγιώτου. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσιφίδης. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
0: Σε φώναξα πρώτα απ' όλα για αυτήν την καινούρια προσέγγιση αναφορικώς με τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, στα οποία η κυβέρνηση τον είπα, τι λέει τώρα, αφήνει το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα χωρίς να δίνει απαντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία προσέγγιση. Αυτή είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Απολύτως ψεκαστική.
1: Και αναζωπήρωσε όλο αυτό το πλαίσιο συνωμοσιολογίας.
0: Ναι. Και στο Αιγαίο πετάνε από πάνω μας, Πετάνε από πάνω μας.
1: Πετάνε και από πάνω
0: μας. Α, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, ναι, εδώ υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για αποδέσμευση για να αποδείξει ότι αυτό που δεν είχαν κάνει οι προκάτοχοι του τόσες δεκαετίες, το έκανε αυτός όπως το υποσχέθηκε προεκλογικά. Ναι. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το ότι πριν από κανένα δύο χρόνια το Πεντάγωνο είχε διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζουμε αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι πλέον αντικείμενα, δεν είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα μόνο, αλλά είναι αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα. Άρα διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο, αλλά αυτό που έκανε με την
0: μπορεί να είναι και φυσικό φαινόμενο αυτό το φως που βλέπουμε, δηλαδή.
1: Είναι φαινόμενο. Φυσικό δεν είναι, γιατί αν ήταν φυσικό δεν θα ήταν αγνώστου ταυτότητας.
0: Μάλιστα. Θα είχε εξηγηθεί από τη φυσική. Ωραία, ναι. Και τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή.
1: Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι αποδέσμευσε 162 φακέλους.
0: Ναι.
1: Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν βίντεο, 28. Περιέχουν αναφορές πιλότων. Αρκετές, πολλές. Περιέχουν αναφορές αστροναυτών από την αποστολή Απόλλων 17. Αναφέρουν θεάσεις, φωτογραφίες, αλλά στο σύνολό τους, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι καινούργιο με την εξής έννοια. Όχι ότι αυτά που έδωσαν τα έχουμε ξαναδεί. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ή τουλάχιστον όχι επίσημα. Απλώς είναι του ιδίου είδους. Δηλαδή, όσοι περίμεναν να δούνε φωτογραφίες από εξωγήινα διαστημόπλια και εξωγήινους νεκρούς ζωντανούς μέσα σε γυάλες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που δώσανε είναι ακριβώς αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, συνωμοσιολογούσαμε, θεωρούσαμε ότι κάτι υπάρχει αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το δώσανε επισήμως. Το επισήμως είναι το νέο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ρωτάς εμένα και σαν αεροναυπηγό, τι βλέπω? Σε αρκετά από τα βίντεο, αυτό που βλέπουμε, με τον τρόπο που το βλέπουμε, με τη γωνία την οπτική, με τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα βίντεο χαμηλής ποιότητας που μας έχουν αποδεσμεύσει, υπάρχουν πολλά, αν όχι όλα, στα οποία υπάρχουν υπτάμενες μηχανές που με τη γνώση που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα, δεν συνάδουν με την τεχνολογία, την ανθρωποποίητη σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι είναι και εξωγήινα. Και το Πεντάγωνο μας αφήνει μετέωρους εκεί και μας λέει: βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εμείς σας δώσαμε τα στοιχεία που έχουμε. Τα δώσαν όλα? Μάλλον όχι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις άλλες χώρες? Δηλαδή τα αρχεία τα σοβιετικά ήταν τεράστια και υπάρχουν δηλώσεις πάνω σε αυτό. Αγνοούνται. Τι γίνονται ελληνικά αρχεία? Γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον μία, αν όχι και περισσότερες περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, ότι υπήρχαν αντίστοιχες θεάσεις. Παραμένουν εφταφράγιστα μυστικά. Και εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά τις και μισή. Γιατί η απάντηση είναι τώρα, αυτό αυξάνει τον ψεκασμό ή δίνει απαντήσεις?
1: Όχι, δεν δίνει απαντήσεις. Πόσο τον αυξάνει, να ψάξουμε το ψεκαστόμετρο. Ναι, να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σε καλούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ, ναι, κύριο Σπέδων Καραϊωσιφίδης. Είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό και τον καλό να τα κουβεντιάσουμε. Κάνουμε εδώ διάλειμμα, το οποίο όμως διάλειμμα έρχεται πάντα συνοδεύεται από τη ΔΕΗ, η οποία μας λέει ότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει τη δική μας ενέργεια. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ μας καλεί να μπούμε στο energyoutloud.gr για να πάρουμε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα μας περιμένουν. Μπαίνετε τώρα και ζήστε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό στο Κιτσί. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς τον Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετέων Ιακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας και η αναζήτηση επιπλέον ατόμων που εμπλέκονται στη χθεσινή ληστεία στην κατώτατη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι αρχές προχώρησαν χθες το απόγευμα σε 8 προσαγωγές ατόμων. Είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Η Ελλάς παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στη Θωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει συνολική αναμόρφωση του τεθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παρόνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε Αλέξη Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενοτορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους, ενώ στην παρέα μας, εσάς που προστίθεστε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Λοιπόν, το οποίο ημίωρο φέρνει και καινούρια πράγματα προς συζήτηση. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
15: Καλημέρα, θα σας πω για το τροχαίο στη Βάρη Σκοροπίου, για το τροχαίο στην Κατεχάκη, αλλά έχουμε και άλλα ατυχήματα. Στην Ερμού έχουν φύγει τούβλα του πλακόστρωτου. Φωκίωνος και Ερμού για την ακρίβεια, επί της Ερμού, και πέφτουν οι τουρίστες, πέφτει ο κόσμος κάτω. Μου λένε αυτοί που έχουν μαγαζιά στο συγκεκριμένο σημείο, ράματα,
0: αυτή
15: πράγματα.
0: Οι κυβόληθοι που λέμε τέτοιο. Αυτού του κυβόληθου, αφού δεν μπορούμε να του βάλουμε, γιατί του βάζουμε, αφού δεν υπάρχουν. Δηλαδή τώρα μην αρχίσω να λέω διάφορα.
15: Και δεν του συντηρούμε κιόλα.
0: Ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί το δεν ξέρω, έχει οικονομικό ενδιαφέρον. Πρέπει και αυτό που φέρνει του κυβόληθου, καταλαβαίνω και αυτή η βιοτεχνία. Και αυτή πρέπει να φάει ψωμάκι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν ξέρουμε να τα βάλουμε. Και χοροπηδάνε αυτά.
15: Είχα εκπλαγεί στην Μπριζ, στην Πράγα, σε διάφορες χώρες.
0: Αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε.
15: Ένα τουβλάκι έφευγε, το έκλειναν πολύ όμορφα γύρω-γύρω, οριοθετούσαν την περιοχή, το φτιάχναν, το έκαναν αλφάδι και συνέχισαν την ιστορία.
0: Αυτοί έχουν σοβαρούς τεχνίτες και σοβαρές τεχνικές υπηρεσίες. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχουμε. Ξέρω ότι θα προσβάλλονται κάποιοι που μ' ακούν, θα εκνευρίζονται κτλ. Το αντιλαμβάνομαι. Όμως εκ του αποτελέσματος μιλώ. Με αυτά που βλέπω δηλαδή.
15: Αυτό είναι. Τώρα, λόγω του τροχαίου στο Κίτσι, στη Βάρη Σκοροπίου στο Κίτσι, και τα δύο ρεύματα της Βάρη Σκοροπίου έχουν πρόβλημα πλέον σε εκείνο το σημείο. Ένα τροχαίο, δύο τροχαία βασικά, έγιναν και στην Κατεχάκη, όχι προς τη Μεσογείο, προς προς την Ηλιούπολη. Οπότε από Κεσαριανή προς Βύρονα, λόγω αυτών των τροχαίων, συναντάτε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα. Το κέντρο της Αθήνας δεν έχει φτιάξει, η παραλιακή προς τον Πειραιά ούτε αυτή έχει φτιάξει. Το δεξιόστροφο του λιμανιού δεν ξέρω γιατί. Από το πρωί όμως είναι δύσκολο. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να πάμε στη Δημητρίου Γούναρη, στην άλλη πλευρά δηλαδή. Το δεξιόστροφο επαναλαμβάνω. Άνοδος Κηφισού από την Ιερά Οδό, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε και η άνοδος της Κηφισίας.
0: Μην κλείσεις, μην κλείσεις. Δημήτρη. Ναι. Ήμαρτον λέει 131 στις 9 και 12 στο Γαλάτσι πανηγύρι μαζί με τη Λαϊκή. Ούτε αύριο δεν βγαίνουμε. Η τροχία θα μπορούσε να βοηθήσει.
15: Μάλιστα. Πολύ ναι. Ωραία.
0: Τι πανηγύρι έχει, τι έχει σημαίνει.
15: Ναι.
0: Κυριακή είναι.
15: Τι ήταν, με είχαν ενημερώσει.
0: Γλυκερία. Γλυκερία.
15: Αύριο.
0: Εσύ είναι δυνατόν, δεν ξέρει τι
15: λέει. Αγία Γλυκερία.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε κάθε χρόνο. Δεν το συζητώ. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι η ίδια τάχα. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε τα προηγούμενα χωραφημένα να σε παίζουμε. Παρακαλώ, ο χορηγός.
16: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
18: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
19: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
18: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
20: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καλλιοσηφίδη. Εννοείται ότι, πώς το λένε, ότι αυτές οι συζητήσεις ξεθαρεύουν εκείνους οι οποίοι είναι συνωμοσιολόγοι, έτσι, αγαπητέ Φέδωνα. Να τα λέμε όλα, δηλαδή, επειδή εδώ έχω διαφόρους. Έχω ψεκ, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, σε κάθε ακροατήριο. Έχω και εγώ, βέβαια, έχω την τιμή να φιλοξενώ φίλους που έχουν και λέει, εννοείται ότι... με πολλά επίθετα χαρακτηρισμούς και υβρεολόγιο δηλαδή εναντίον μου, μου λέει πριν από 1-2 χρόνια όποιος μιλούσε για εξωγήινους μας λέγατε ψεκασμένους. Δεν είχαμε και άδικο βέβαια, αλλά δεν θέλω να τον έτσι να διαβάσω το ονοματεπώνυμο αυτού του φίλου, μην θεωρηθεί ότι τον προσβάλλω. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε.
1: Μα δεν άλλαξε κάτι στο μεταξύ.
0: Δεν έχει
1: άλλαξε. Αυτό που έγινε. Το μόνο που έκανε το Πεντάγωνο είναι να επισημοποιήσει πράγματα.
0: Τον ψεκασμό. Τον ψεκασμό επισημοποίησες, δώσε γνώμη δηλαδή.
1: Πάντως,
0: όχι,
1: θα δούμε,
0: μην, όχι, δεν παίζει ρόλο η γνώμη μου, αυτή είναι δική μου γνώμη, αλλά πες μας εσύ το σωστό, Φέδωνα, πες μας.
1: Όχι, απλώς για να κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι επισημοποιήθηκαν κάποια πράγματα που αφήνουν αναπάντητα ερωτηματικά. Δεν υπάρχει εξήγηση και αυτό ακριβώς είναι που επισημαίνει και το Πεντάγωνο. Δεν είπε τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Βέβαια η έξαρση της συνωμοσιολογίας συνεχίζεται, δεν μας τα δείχνουν όλα, υπάρχουν...
0: και μας κρύβουν πολλά, βέβαια. Αυτό είναι, αυτό είναι το ωραίο, πολύ ωραίο. Τι μας κρύβεται. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι. Έχεις ασχοληθεί με αυτό με την σύγχρονη εκδοχή του Πυρπολιτή Κανάρη, έχεις ασχοληθεί?
1: Εδώ και 4 χρόνια, δηλαδή. Για άλλη μια φορά πέσαμε από τα σύννεφα στην Ελλάδα, αλλά αυτό το πράγμα ο ακήρυκτος. Μάλλον όχι, δεν είναι ακήρυκτος στην προηγουμένη περίπτωση, ακήρυγμένος είναι και μάλιστα φωνικός και δραματικός, αλλά ανορθόδοξος.
0: Πόλεμος, ναι. Κυνηγούν οι Ουκρανοί ρωσικά πλοία.
1: Πρώτα-πρώτα, αυτή η δραστηριότητα με τέτοιου είδους μη επανδρωμένα σκάφη ήταν εντονότατη και συνεχίζεται, ακόμη μένετε στην Μαύρη Θάλασσα. Και αντίστοιχα τέτοια σκάφη έχουν εκβραστεί στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία και πρόσφατα ήταν μεγάλη εβδομάδα όταν ένα ακριβώς ίδιο εκβράστηκε στις τουρκικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Με αυτά τα πλοία η Ουκρανία, μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε ναυτικό από την Σοβιετική Ένωση, κατανίκησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα, τον αποδεκάτησε και ό,τι απέμεινε κλείστηκε μέσα στα λιμάνια εδώ και χρόνια και δεν είχε ξαναβγεί έξω. Τώρα μεταφέρουν εκείνο τον πόλεμο σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων, στη Μεσόγειο. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Ναι, τώρα δηλαδή... όμως υπάρχει το εξής θέμα. Λέμε εμείς, ρε παιδί μου, σταθήκαμε δίπλα στην Ουκρανία, δεν μας ενημερώνετε, γιατί μας το παίζετε έτσι? Υπάρχει ένα θέμα. Ετοιμάζονται διαβήματα. Ναι.
1: Σαφέστατα και θα πρέπει να γίνουν, διότι μάλιστα. Ελλάδα, Ευρώπη αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί αρκετές φορές που είχαν πέσει drone, είχαν πέσει ουκρανικά βλήματα αντιεροπορικά, πύραυλοι αντιεροπορικοί οι οποίοι δυσλειτουργήσαν και αστόχησαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια η Ουκρανία δεν έχει ποτέ παραδεχθεί ότι είναι πίσω από αυτή την δράση στη Μεσόγειο. Αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Με την πιο πρόσφατη ήταν το τέλος Μαρτίου με ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου του διαβόητου ρωσικού σκιώδου στόλου που μεταφέρει κόντρα στο εμπάργκο που υπάρχει, το οποίο χτυπήθηκε, έπιασε φωτιά, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν για εβδομάδες στην Μεσόγειο πριν βυθιστεί από μόνο του, διότι κανένας δεν τολμούσε να αγγίξει αυτό το τοξικό θέμα.
0: Ναι.
1: Διότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η μεταφορά ενός πολέμου σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό. Ναι. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο μέσο αυτής της. Και εμείς και οι Ιταλοί.
0: Πάντως έχει ένα καλό αρχή αυτή η ιστορία. Ανακαλύπτουν για λόγους αντιπολιτεύσεως οι καλοί μας φίλοι της αριστεράς ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος αυτή.
1: Αφετέρου, αυτός ο τίτλος Ξέφραγο Αμπέλη, προκειμένου δεν ξέρω, Ξέφραγο Λιμάνι.
0: Ναι, τώρα, το δεύτερο πρέπει να μάθουν οι αριστεροί φίλοι μας και οι αγαπημένοι μας, δεν είναι πάνω απ' όλα, είναι επειδή τους διακρίνει και το εύρος της φιλομάθειάς τους, ας πούμε, και της εκπαιδεύσεώς τους, ότι η Ελλάδα έχει 14.000 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα, οπότε να τα φυλάς. Να λες μόνο τη λέξη ότι είναι αφύλαχτα. Ναι, θέλω να πω ότι
1: είναι τουλάχιστον οξύμορο και
0: δείχνει λίγο ότι περιορίζεται η γνώση του ανθρώπου που δηλώνει ότι είναι μορφωμένος, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Προσπαθώ
0: να το πω ευγενικά όσο μπορώ, να μην πω καμιά άλλη λέξη που τους προσβάλλω. Ναι.
1: Πάντως μάθαμε, ήταν από τα στοιχεία που υπάρχουν, δεν ξέρουμε περισσότερα βέβαια. Είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά, σίγουρα στη Μεσόγειο αλλά και γενικότερα, που ένα τέτοιο άθικτο σκάφος μη επανδρωμένο πέφτει στα χέρια, είναι πλέον στα χέρια μας. Δηλαδή
0: ναι, και το έχουμε ξεπατικώσει. Είμαστε έτοιμοι να το παραγάγουμε. Αυτό δεν θες να πεις.
1: Καλά, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν θα παράγουμε. Έτσι είναι, δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ξεκίνησαν αυτά εδώ ήταν ταχύπλοα εμπορικά, μικρά σκαφάκια, ναι, τα οποία μετέτρεπαν με έναν απλό αυτόματο πιλότο εμπορικού τύπου, βάζαν ένα Starlink και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν δύο τέτοια συστήματα. Από αυτά που έχουμε σπίτι μας και επικοινωνούμε δορυφορικό ίντερνετ και κάναν αυτό το πράγμα. Αυτά δεν έχουν νόημα, τα μη επανδρωμένα αυτής της κατηγορίας, εναέρια, κερσαία, θαλάσσια, είναι χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλού κόστους. Να τα παράγει σε μεγάλη ποσότητα και να αναγκάζει τον αντίπαλο, αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, να καταρρύπτει μη επανδρωμένο αερόχημα των 20 και των 30 χιλιάδων ευρώ με πυράβλους Patriot των 3,5 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η οικονομία του πολέμου που βγήκαν κερδισμένοι μέχρι τώρα οι Ουκρανοί. Και ελπίζουμε κι εμείς, όλοι μας, όχι μόνο εμείς, να συλλάβουμε αυτή την ιδέα. Και οι πρώτοι διδάξαντες βέβαια ήταν οι Ιρανοί.
0: Ναι, ναι. Και έτσι ο πόλεμος τον οποίον κήρυξε ο πρόεδρος, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, τον έφερε σε θέση να μάθει ότι υπάρχουν κάτι στενά που τα λέμε στενά ορμούς. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει. Τώρα γιατί έγινε ο πόλεμος είναι μια άλλη ιστορία. Είναι,
1: και γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος,
0: είναι
1: πιο σημαντικό το γιατί ξεκίνησε. Ας πούμε ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο σχεδόν σύρθηκε σε αυτή την
0: αλλαγή. Ο Ισραήλ ξέρει γιατί έκανε τον πόλεμο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο κεφάλαιο. Το Ισραήλ ξέρει. Ναι.
1: Οι δύο χώρες, τα συμφέροντα των δύο χωρών που διεξάγουν τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Ήτανε για μια μικρή περίοδο ταυτόσιμες. Επιχειρησιακά όμως, που εγώ μπορώ να μιλήσω παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα και βλέπουμε τις επιπτώσεις. Ατελείωτες οι λίστες της ανάλωσης πυρομαχικών, και μιλάμε για πανάκριβα πυρομαχικά τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν, και ο πρόεδρος Τραμπ διατυμπανίζει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις και μέσα σε δύο εβδομάδες, όπως έλεγε βέβαια και πριν από
0: θα έχει αποτελειώσει το Ιράν, δεν θα υπάρχει Ιράν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Φέτον.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
0: Είπαμε καλημέρα σας. Ο κύριος Φέτον Καραγιοσηφίδης. Αγαπητέ Γιάννη Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γεώργη Χατζηνικολή, επίσης σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ο Βασίλης 104 μου λέει, στο δεύτερο επεισόδιο, στο χιλιοστό, φαίνεται καθαρά ότι στόχος της κυβέρνησης των τυχοδιωκτών τότε το 2015, ήταν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωζώνη. Ο Βαρουφάκης μάλιστα δήλωνε ότι θα χόρευε αν συνέβαινε αυτό. Αργότερα όλοι διερήγνυαν τα ημάτια τους υπέρ του ευρώ. Είχαν μιλήσει, βλέπεις, με τους δικηγόρους τους. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Ο 196 μου λέει, καλά κάνει ο Σκάι και δείχνει την εκπομπή και να λέτε 100 βιβλία σε διαγωνισμό, να μην ξεχνούμε το βιβλίο που έγραψαν για τη Μεγάλη Μπλόφα, δηλαδή οι δύο κυρίες Δενδρινού και Βαρβιτσιώτη, πρωτού γυρίσουν τη σειρά και τηλεοπτικά, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα, να τριχιάζω στην ιδέα. Να εξετάζεται με έναν ψυχολόγο και ψυχίατρο, νομίζω, γιατί ενώ η Ποδέμος και τα πέντε αστέρια, Ισπανία και Ιταλία και οι ηγέτες τους εξαφανίστηκαν, στην Ελλάδα ο ψεύτης και η συμμορία θέλουν να επιστρέψουν. Καλημέρα σας, 196. Αλλά πείτε και ένα μικρό όνομα, με αφήνετε εμένα να κάνω εγώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, μεταφέροντας πάντα τα δικά σας μηνύματα. Εσείς όμως την κάνετε δια της ανωνυμίας. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς? Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
13: Ο Διαμαντής, δεν ξέρω επώνυμο, μου λέει τον κύριο Τζίμερο έχετε να τον βγάλετε καιρό. Θέλουμε οπωσδήποτε περισσότερο Τζίμερο. Νομίζω, αγαπητέ Διαμαντή, με αδικείτε, γιατί με τον κύριο Τζίμερο μιλούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα και από αν, χωρίς να περί αυτό λόγο δηλαδή, δεν το λέω με αυτή την έννοια, αλλά φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλο μέσο ενημέρωσης και άλλη εκπομπή που να δίνουν λόγο στον κύριο Τζίμερο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όποτε χρειάζεται, όποτε πρέπει, ο κύριο Τζίμερο είναι εδώ, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, ο διάλογος και η συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα με την δόκτωρα Πέγγι Πελώνη, είναι η κυρία Πελώνη, πρόεδρος του ACS, εκπαιδευτικού ιδρύματος του σχολείου της Αμερικανικής Παρικίας στην Αθήνα, θα γίνει στη μνήμη ενός εξαίσιου εκπαιδευτικού, εξαίσιου δασκάλου, ενός εξαίρετου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι στη ζωή δυστυχώς, του Στέφανου Γιαλαμά, με την παρουσία του οποίου ως εκπαιδευτικού και διευθυντού στο ACS κόσμησε το ίδρυμα, το σχολείο για πολλά χρόνια. Κυρία Πελώνη, καλημέρα σας.
14: Καλή σας μέρα, κύριε Πορτοστάτε.
13: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
14: Εγώ ευχαριστώ.
13: Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ, ακολουθείτε κάποιες μεθόδους διδασκαλίας και ελέγχετε και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ορίστε παρακαλώ, μιλήστε μας γι' αυτό.
14: Να σας πω καταρχήν, κύριε Πορτοστάτε, ότι το ACS Athens προσφάτως αναγνωρίστηκε με την ύψιστη διάκριση από το Αμερικάνικο Οργανισμό Middle States Association of Schools and Colleges. Και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που το σχολείο μας αναγνωρίστηκε ως υποδειγματικό σχολείο από τον οργανισμό αυτό, που πιστοποιεί διεθνή σχολεία σε όλο τον κόσμο, που επιβεβαιώνει το όραμά μας, την αφοσίωση και τη συλλογική αριστεία της κοινότητάς μας. Και είναι σημαντικό επίσης να τονίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας η έννοια αριστεία να καλλιεργείται καθημερινά και όχι μόνο όταν γίνεται μια αξιολόγηση. Να καταλαβαίνει δηλαδή κάθε μέλος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού ότι έχει προσωπική και συλλογική ευθύνη για αυτή την αριστεία. Προσφάτως λοιπόν, 29 και 30 Απριλίου, είχαμε ένα κολόκιο που είναι σε στυλ συνέδριο, ας πούμε, όπου πραγματοποιήθηκε, όπου η διάκριση αυτή απονεμήθηκε και πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα, στο σχολείο μας, συγκεντρώνοντας εκπαιδευτικούς, μαθητές και διεθνείς ειδικούς για να εξετάσουν νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία με βάση την έρευνα που έχουν κάνει εδώ οι δάσκαλοι και γενικώς το προσωπικό και μια ολιστική θεώρηση της μάθησης υπό το πρίσμα των σύνθετων παγκόσμιων προκλήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αποφοιτοί μας. Τι άλλο να πω ότι...
13: Λοιπόν, μισό λεπτό. Η αριστεία, φαντάζομαι, γιατί θυμάμαι, δηλαδή έχω μια κάποια γνώση για την αντίληψη που περιβάλλει το εκπαιδευτικό σας σύστημα στο σχολείο, κυρία Πελώνη. Είναι, η αριστεία δεν είναι μόνο στο, εννοώ, να το πω πολύ απλά, στο μάθημα, μπορεί να είναι η αριστεία και στο άθλημα, να είναι η αριστεία και στην καλλιτεχνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι προσπαθείτε να αναπτύξετε ολόπλευρα την προσωπικότητα των μαθητών σας και των μαθητριών.
14: Βεβαίως, γιατί η έννοια του μαθητή, όλη η σημασία είναι ότι ο μαθητής είναι στο κέντρο της μάθησης. Και αυτό είναι πολύ δημοφιλής τελευταία σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα όπως και στην Ελλάδα, αλλά στο ECS η φιλοσοφία να δίνουμε προτεραιότητα σε κάθε παιδί χωριστά είναι τόσο παλιά όσο και το σχολείο, που θυμίζω ότι πρόσφατα κλείσαμε και τα 80 χρόνια. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό να γνωρίσουμε είναι ότι το ECS είναι ένα διεθνές σχολείο με πάνω από 60 εθνικά.
13: Είναι προσβάσιμο για τα Ελληνόπουλα αυτό, δηλαδή μπορεί να εγγραφούν.
14: Το 1/3 των μαθητών μας είναι Έλληνες.
13: Μάλιστα.
14: Και έχουν τη δυνατότητα, φυσικά βέβαια όταν αποφοιτήσουν από το ECS θα πάνε στο εξωτερικό, Αγγλία, Γερμανία, Αμερική κτλ. Γιατί εδώ αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε 60 εθνότητες, ακολουθούμε την Αμερικάνικη φιλοσοφία εκπαίδευσης, αλλά είμαστε στο σταυροδρόμι των πολιτισμών και στο κέντρο της ιστορίας και του δυτικού πολιτισμού.
13: Τώρα βέβαια τα δίδακτρα είναι ένα θέμα, το κόστος των διδάκτρων. Ήξερα στα προηγούμενα χρόνια για τα προγράμματα υποτροφιών. Είναι σε ισχύ αυτά, κυρία Πελώνη?
14: Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υποτροφίες και υπάρχει κόσμος που ας πούμε προσ,

0: μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο κατόφλι μιας νέας εποχής, που αν δεν αφυπνιστούμε, αν δεν αγκαλιάσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις, τα σχολεία θα αλλάξουν με τρόπο που θα ξεπεραστούν. Το βλέπουμε με τους τρόπους που έχουν ήδη βρει οι νέοι για να βρίσκουν τη γνώση μέσω από το AI και το ίντερνετ. Τα σχολεία λοιπόν δεν είναι πια πηγή της γνώσης, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι και το φίλτρο ποιότητας και υπεύθυνης καθοδήγησης. Αυτό στοχεύουμε εμείς και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των ηγετών του αύριο, ανεξαρτήτως της διαδρομής που θα επιλέξουν, είτε στον επιχειρηματικό χώρο, είτε στην επιστήμη, είτε ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης, όπως και το ραδιόφωνο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελώνη. Χάρηκα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Κρομίδας με ένα ακόμη βιβλίο απέναντί μας, ενώ στο κοινό. Το λιμάνι μου είσαι εσύ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σκήνου στους ναυτικούς άντρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί. Πάνω σε αυτό λοιπόν, με φόντο την αυτιλία και τυχείο ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός. Πάνω σε αυτόν τον καμβά στείνει την καινούρια του ιστορία ο Κώστας Κρομίδας, πολύ γραφότατος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κώστα, για την αφιέρωσή σου. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Επίσης, από τις εκδόσεις Σιδέρης, βιβλίο του καθηγητού Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομοτήμου καθηγητού Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, «Πέρα από τα στερεότυπα», είναι ο τίτλος, «Νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική», ο υπότιτλος, με ένα δημοσίευτο κείμενο του Κώστα Σιμίτη, από τον ευρωπαϊστή Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένη.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένη

0: Είναι λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Πόλεως 2, Σκύδρα, τηλέφωνο 23810-82588.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες και λέει περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η Ελλάς αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις στις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία, μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 μέχρι 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκρατία. Πρόσθεσε πως οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι πισπεύει την ημερομηνία μέχρι τις 2 Ιουνίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη διανοιακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει συνολική αναμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και πρόβλεψη για αξιοποίηση κόμφων επιστροφής σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει στο νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογαλός ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Τότεναμ και Λίτς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
8: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καλή σας ημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός με τα καταστήματα, ο Γερμανός που έχει βαφτιστεί Γερμανός, γιορτάζει και ο Θόδωρος από τα Κύθυρα. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό από τις 6 και 18 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ. Είμαστε στη φάση που κάθε μέρα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Είμαστε δηλαδή στη φάση της προχωρημένης άνοιξης, αλλά παρόλα αυτά η ζέστη που θα κάνει σήμερα δεν είναι της εποχής, είναι λίγο πρώιμη. Κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή, θα δροσίσει λίγο από μεθαύριο. Να τους πω για να ακούσω ρυθμίσεις τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης, διευθυντή ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα, με mail. Έναρξη ημερολογίου με αυτό τον υπέροχο Κεμάλ. Ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε ηχογραφήσει, το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει στη Νέα Υόρκη με το New York Rock and Roll Ensemble με αγγλικούς στίχους. Έπειτα ποιος άλλος, ο Νίκος Γκάτσος έγραψε τους στίχους στα ελληνικά και έτσι κυκλοφόρησε ξανά αυτός ο υπέροχος δίσκος, οι αντικατοπτρισμοί. Νίκος Γκάτσος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, ένας σημαντικός της ελληνικής γραμματείας. Κυκλοφόρησε αυτός ο σπουδαίος ποιητής μία και μόνη ποιητική συλλογή που την έγραψε μέσα στην κατοχή, την Αμοργό, και έπειτα αφιέρωσε τον εαυτό του στην δύσκολη τέχνη του να συνθέτει στίχους που προορίζονταν για μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη κυρίως. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Τρίτη 12 Μαΐου, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ζεστό μεσημέρι και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα ατζέντα της ημέρας, όχι μόνο στα μεγάλα του κόσμου. Ο Τραμπ έχει έτοιμες τις βαλίτσες του, φεύγει η Κίνα, στον Περσικό κόλπο το απόλυτο αδιέξοδο, και εδώ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1967 ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλης της σύγχρονης δισκογραφίας, Προκολχάρουμ το συγκρότημα. Μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Τώρα έχω να πω πολλά, οπότε επειδή είναι η αεροσυλία να μιλήσω πάνω στους Προκολχάρουμ, θα σας επιβάλλω να ακούσετε μια διασκευή αυτού του τραγουδιού από τον Κάρλο Σαντάνα και τον Steve Winwood, αυτόν τον σπουδαίο Βρετανό κιθαρίστα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Το ίδιο τραγούδι, αλλά σε άλλη εκδοχή. Τι έχουμε να συζητήσουμε? Πρώτον, συζήτηση μεγάλη, πρώτο θέμα στην καθημερινή, το χώρο ταξικό του τουρισμού που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σε ένα δεύτερο κύκλο διαβούλευσης, ρυθμίζει θέματα διάφορα που αφορούν το μεγάλο φαινόμενο και την μεγάλη μάστιγα του υπερτουρισμού που πλήττει μερικές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν μερικές θετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση οποιασδήποτε δόμησης στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, καλό. Δεύτερον, ότι καθιερώνεται ένας γενικός κόφτης για τα Airbnb, προσαρμοσμένος κατά περίσταση. Από εκεί και πέρα πολλές αντιρρήσεις. Πρώτον, η χώρα χωρίζεται σε περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες, τουριστικά αναπτυσσόμενες και περιοχές σε πρώιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζονται αντίστοιχα τα όρια οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν πολλές ενστάσεις, γιατί περιοχές οι οποίες είναι όχι απλώς κορεσμένες αλλά υπερκορεσμένες τουριστικά θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή χαμηλής ανάπτυξης και ανοίγει δρόμος οικοδόμησης εκεί. Και υπάρχει βέβαια και η διαμαρτυρία των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες έχουν ζητήσει να μην επιτρέπεται σε κανένα κυκλαδονήσι να γίνονται αυτές οι μεγάλες τουριστικές, κατά παρέκκληση της νομοθεσίας, επενδύσεις που κάνουν τα γιγαντιαία ξενοδοχεία και αποκλείουν ολόκληρες περιοχές και ωραίες παραλίες. Αλλά το νομοσχέδιο της επιτρέπει. Τι άλλο συζητάμε? Ποθεν έσχες. Δημοσιεύθηκε χθες ως συνήθως, χήμα και ανέλεγκτα. Προσέξτε τι έγινε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση των ποθεν έσχες, βγήκε ένας αρχηγός πολιτικός και είπε: «Όπα, sorry, ο λογιστής μου ξέχασε να περιλάβει στο ποθεν έσχες μου τις καταθέσεις που έχω σε τράπεζες του εξωτερικού. Το διορθώνω σε λίγο». Συμπέρασμα: κανείς δεν ελέγχει τα ποθεν έσχες πριν δημοσιευθούν. Άρα, τι εξυπηρετεί η δημοσίευση? Να τα δούμε εμείς, να τα τσεκάρουμε μόνοι μας οι πολίτες, και αν βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει, να κάνουμε μια ανάρτηση στο Facebook? Περί αυτού πρόκειται. Επίσης, στους πολίτες ανατίθεται το κρίσιμο έργο να ψάξουν να βρουν την παλιά δήλωση που έκανε ο πολιτικός πριν μπει στην πολιτική, να τη συγκρίνουν με την καινούρια για να δουν αν πλούτησε ή φτώχινε στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Τον παλιό καλό καιρό λέγαν «κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική», δηλαδή κατεβαίνει από κάπου ψηλότερα στην πολιτική. Και συνήθως η πολιτική του κοστίζει, βγαίνει από αυτήν φτωχότερος. Έτσι λέγανε παλιά. Κύριοι, έχουν αλλάξει. Τι άλλο κουβεντιάζουμε? Πράξη δεύτερη, ή εν πάση περιπτώσει πολλωστή, στην κόντρα της Αθήνας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες συνεδρία στο Ανώτατο Διοικητικό Σώμα που έχει την ευθύνη, το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστών. Το επίμαχο θέμα ήταν αν οι τρεις εντεταλμένοι Έλληνες εισαγγελείς, των οποίων η θητεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου είναι αποσπασμένη, είχε ανανεωθεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, θα εγκριθεί και από το δικό μας όργανο που έχει την ευθύνη για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Βρέθηκε μια υποτίθεση συμβιβαστική λύση να ανανεωθεί η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για 5, για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πρώτον αν θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν το δεχτεί, όλα καλά. Αν δεν τον δεχτεί, θα πρέπει να ξαναγίνει διαδικασία. Και στην τελευταία ενεσχάτη λύση, όπως είχε πει η κυρία Κόβεση στους Δελφούς, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαμε λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά? Αναρωτιέμαι, είναι γυνάτη ή κάτι άλλο που εμποδίζει την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο? Δηλαδή, αφού τους ανανέωσε για μια πενταετία τη θητεία το Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, όχι ένα πρόσωπο, γιατί εμείς να έχουμε αντίρρηση? Δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χτεσινή. 21,1 η Νέα Δημοκρατία από 22,8. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των σοβαρών εταιριών αυτό δείχνουν. Υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ΑΛΚΟ δίνει και στο ΠΑΣΟΚ καθήλωση 11,3 από 12,2. Κανένα κόμμα από τα υπαρκτά δεν κερδίζει. Και αν θέλετε κάτι που βρήκα πιο ενδιαφέρον, είναι μια ειδική ερώτηση. Το ερώτημα είναι: λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Όχι, λέει το 72%, ναι, λέει το 24%. Και υπάρχει και επόμενη ερώτηση. Το κράτος δικαίου τι ρόλο θα παίξει, δηλαδή η άποψή σας για τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει στην ψήφο σας? 48% λένε ότι η ψήφο τους θα επηρεαστεί από θέματα διαφάνειας και κράτους δικαίου, 40% από την οικονομία. Ενδιαφέρον, πρωτοφανές θα έλεγα. Και στο πεδίο των νέων κομμάτων διαβάζω σήμερα στην Οστέντορα, στην Καθημερινή γράφει, ανακάλυψε ένα κανάλι στο YouTube που προωθεί την υποψηφιότητα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού, με βιντεάκια που έχουν ωραίους τίτλους. Πλαστά τα γκάλοπ, το μπάζωμα τέλειωσε, το σύστημα καταραίει, έρχεται η γυναίκα τιμωρός, και φυσικά υπάρχει και ένα βιντεάκι για τα εμβόλια για τον COVID, διότι αντισυστημικός, αν δεν είσαι και αντιεμβολιαστής, είναι σαν, τι να πω, σουβλάκι χωρίς τηγανιτές πατάτες. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της ημέρας φυσικά ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα χτες στο θέατρο της Ρεματιάς, όπου παραφράζοντας τον Λένιν είπε: τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, και προσδιόρισε την ίδρυση του κόμματός του νέου, του πολιτικού σχήματος, για τον μήνα Θεριστή, τον Ιούνιο δηλαδή. Το μόνο που μένει να μάθουμε είναι αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος το κόμμα αυτό. Κώστα Ζαχαριάδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Το ερώτημα που κυκλοφορεί γύρω-γύρω είναι, βλέποντας, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας και το ακροατήριό του, γεννιέται το ερώτημα, δηλαδή, τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας? Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ένα γύρο και ξαναγύρισε για να ξαναμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του?
1: Μπορεί να παρευρέθηκα χθες εκεί, δεν είδα.
0: Σας είδα.
1: Ναι. Επιτρέπετε, κύριε Τσίμα. Είδα βεβαίως και πολλοί κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και άλλους. Και αυτό αποτυπώθηκε καταρχήν στο πάνελ και στους ομιλητές. Και επειδή ξέρετε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει μια σειρά από εργασίες και στο Ινστιτούτο, στο Μανιφέστο, ο κύριος Κακαντάρης, δεν ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια δεν θα έβλεπα αυτή την πρόκληση, η οποία αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο, και έτσι την αντιμετωπίζω εγώ, ως μια συζήτηση, ένα άθροισμα του παρελθόντος, αλλά μιας ευκαιρίας και μιας μεγάλης πρόκλησης του μέλλοντος. Και νομίζω ότι η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα καθορίσει το αν ένα εγχείρημα μπορεί να πάει καλά ή καλύτερα ή πολύ καλά.
0: Εννοείται, ούτε συζήτηση. Αυτό είναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά
1: από εκεί και πέρα, εγώ δεν εκπροσωπώ τον Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς. Ναι, δεν σας το αναθέτω να τον εκπροσωπήσετε, απλώς συζητάμε.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη, είναι λάθος, αλλά δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν.
0: Η εκδοχή που ακούω είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή οι προσπάθειες διεύρυνσης ή επανατοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενες απέτυχαν, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει με αυτή τη μορφή, δηλαδή με τη μορφή ενός νέου σχήματος, το οποίο πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει νέες δυνάμεις. Μπορεί.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο χωριστά ζητήματα και δύο χωριστά κεφάλαια. Το ένα είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 23 είχε μία απαξίωση στην κοινή γνώμη, λόγω και της ηγεσίας εκείνη την περίοδο και λόγω απανωτών διασπάσεων, αλλά και προβλημάτων που ερχόντουσαν από το παρελθόν. Γι' αυτό, παρά την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπορέσει να ανακάμψει. Η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία χρονική περίοδο είναι μια άλλη προσπάθεια, που νομίζω κάποια στιγμή θα το φωνάξετε και το ραδιόφωνο και θα σας τα πει ο ίδιος, γιατί εγώ Δεν μπορώ και δεν θέλω να τον εκπροσωπήσω. Θα ήθελα να μην κάνω τον πάρετε χάρη με χαρά.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, okay, τα του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι ζήτημα χώρου και παραταξιακής αντίληψης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όλοι όσοι συμφωνούμε στην εκτός του ΠΑΣΟΚ προοδευτική αντιπολίτευση, το λέγει ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τις αποφάσεις στο συνεδριό του και είναι απολύτως σεβαστές, ότι πάνε μόνοι τους να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά ή όπως είπε θες ο κύριος Τσουκαλάς, και να χάσουν με λίγες ψήφους δεν πειράζει, μπορούν να κερδίσουν την επόμενη φορά. Για όμως τους υπόλοιπους υπάρχει ένας στόχος, να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και ο στόχος δεν είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Καλάς για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε λίγο δεύτερη για να μπορέσουμε μετά κάποια στιγμή να πούμε πρώτη, αλλά είναι να νικήσουμε. Διότι αν συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα από την ακρίβεια και λόγω της κυβέρνησης, το κράτος δικαίου, που μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν ανανεώσεις σε τρεις συνεχόμενες εξαετίες θητείες. Άμα είναι άλλοι θεσμοί, δεν έχει ανανεώσεις και ούτω καθεξής. Και τότε πρέπει να μπει ο πολιτικός στόχος της πολιτικής αλλαγής με την πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας ρώτησα βασικά έχει το θέμα μου είναι ότι όλοι συζητούν αυτόν τον καιρό ότι έχει βρεθεί για μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δυσάρεστη θέση. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και εσάς, είσαστε με το ένα πόδι έτοιμοι να δείτε, να μεταφερθείτε στο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, και συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μοιάζει με μεταβατικό σταθμό, δηλαδή με ένα κόμμα που είναι κόμμα και δεν είναι κόμμα, είναι κάτι σαν ένα κόμμα σε μετάβαση για να γίνει κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν το αντιμετωπίζω ιδίως τα μεγάλα ζητήματα στην πολιτική με όρους προσωπικούς. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό χώρο τι θα γίνει. Αυτό που λέει ο κόσμος, κάντε κάτι. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σημαντική η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες συζητήσεις, ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο χώρος να είναι ενωμένος, συστηρωμένος και με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να πάει ο χώρος με 16 ψηφοδέλτια. Αυτό θα είναι χρυσή χορηγία στο Μητσοτάκη και θα είναι γελιοποίηση όλων όσων θα επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές. Άρα εδώ ξέρουμε με σαφήνεια το πού θέλουμε να πάμε, δεν έχουμε συμφωνήσει ή δεν ξέρουμε το πώς θα το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα και τον Μάη και τον Ιούνιο να ληφθούν τελικές αποφάσεις, διότι διαβάζετε κι εσείς τον τύπο, τα πρωτοσέλιδα, τις διαρροές, ότι είναι πιθανό και είναι και πρόκληση της αντιπολίτευσης να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να ζητάς εκλογές άμεσα, τώρα, σήμερα, και στο ερώτημα τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις στον τελικό σταθμό τι θα κάνεις, να μην έχεις πλέον διαμορφωμένες απαντήσεις το 100%. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής τοποθέτησης, τοποθετούμαστε με θετικό τρόπο στην ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Δεν έχουμε το μέγεθος να επιβάλλουμε τη λύση, να πούμε παιδιά αυτό είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Η επιλογή μας όμως είναι να μην λειτουργήσουμε ανασταλτικά, αλλά να λειτουργήσουμε με θετικό τρόπο σε αυτή την πρόκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχαριάδη. Νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε το επόμενο διάστημα ξανά μετά από καιρό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Να

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς το Βύρονα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ όπλισμο, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδης. Όπως ανέφερε, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα το Πρωθυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ρίχνοντας το εμπόρευμα αλλά και τα ψυγεία. Δεν υπήρξε τραυματισμός. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχει τρεις ευχές.
7: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
8: Εύκολο να βρεις είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
8: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
8: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέρ με πάει μαζί σου.
10: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο πειραιωσbank.gr.

Τρένα, βαπόρια και αεροπλάνα. Το τραγούδι Μπαρτ Μπάρκαρα, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, γεννημένος σαν σήμερα. Ακούτε Sky και ημερολόγιο. Τώρα που μιλάμε το μεγάλο, ετοιμάζεται και όλος ο κόσμος, βέβαια εκεί έχει στραμμένα τα βλέμματά του. Είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ή του μήνα. Ξεκινάει σε λίγο το ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ για το Πεκίνο. Θα βρίσκεται αύριο εκεί μέχρι τις 15 του μηνός. Δεν πάει μόνος του. Οι πληροφορίες στον αμερικανικό τύπο λένε ότι θα τον συνοδεύει ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Πίσω του ο πρόεδρος Τραμπ αφήνει την εκκρεμότητα με το τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπου οι ελπίδες να έχουν τελειώσει όλα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μοιάζει να έχουν τελειώσει όλα, έστω και πρόσκαιρα, δεν εκπληρώνονται. Η εκκρεμότητα παραμένει. Η απάντηση των Ιρανών στην επιστολή, στην πρόταση των Αμερικανών, θύμωσε πολύ τον πρόεδρο Τραμπ, τη βρήκε σκουπίδι. Αρνείται καν να τη διαβάσει, δεν τη διάβασε καν ολόκληρη, λέει. Σταμάτησε στα μισά της απάντησης αυτής. Και μια σύσκεψη από αυτές που γίνονται γνωστές ακριβώς για να παίξουν ένα ρόλο μέσω δημοσιότητας, λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξέτασε ξανά στρατιωτικά σενάρια επιχειρήσεων στο Ιράν. Δεν θα γίνουν πάντως όσο ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο Πεκίνο, φαντάζομαι. Για το ίδιο το ταξίδι στο Πεκίνο, όλα τα βλέμματα, ξαναλέω, είναι εκεί. Το ερώτημα σε πολλές αναλύσεις στον αμερικανικό και το διεθνή τύπο είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ, ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένος και λόγω Περσικού επιπλέον και επειδή έχει και εκλογές το Νοέμβριο που όλα δείχνουν ότι δεν πάνε καλά για το κόμμα του, φοβούνται η δική του στην πραγματικότητα μήπως θυσιάσει μακροπρόθεσμα στρατηγικά θέματα προκειμένου να πάρει μερικές γρήγορες νίκες που θα τον βοηθήσουν να πάει καλύτερα, να αλλάξει το κλίμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κατά βάθος, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το Chatham House λέει ότι μέχρι στιγμής ο Τραμπ έχει κάνει 4 πράγματα που κάνουν την προεδρία του να μοιάζει σαν δώρο με κορδέλα και φιόγκο για την κινέζικη ηγεσία. Πρώτον, κατήργησε τις επιδοτήσεις που την εποχή Biden είχαν θεσμιοθετηθεί για την πράσινη αμερικανική τεχνολογία, για την ανάπτυξη της πράσινης αμερικανικής οικονομίας, και έτσι η Κίνα έγινε πια ευκολότερα ο αναφυσβήτητος ηγέτης στις πράσινες τεχνολογίες στον κόσμο. Το δεύτερο, οι δασμοί που επέβαλε σε χώρες που δεν είχε λόγο να τους επιβάλλει δασμούς, ανάμεσά τους χώρες όπως το Βιετνάμ ή η Ινδία, κάνει τις χώρες αυτές να προσδεθούν στενότερα στο κινέζικο άρμα, δώρο στην κινέζικη ηγεσία. Έπειτα, η αναταραχή στο ΝΑΤΟ, η αμφισβήτηση των δεσμών ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ, ακόμη και η υποχώρηση στο θέμα της Ουκρανίας, η αποδοχή της ρωσικής επιδίωξης στην Ουκρανία, επίσης αδυνατίζει τα αμερικανικά συμφέροντα σε σχέση με τα κινέζικα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδόν το 1/2 του συνόλου των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στρατιωτικού δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή τη στιγμή καθυλωμένο στον Περσικό κόλπο, σε ένα πόλεμο που μοιάζει να μην έχει διέξοδο, ασφαλώς αδυνατίζει τις θέσεις που ο κύριος Τραμπ θα έπρεπε να υπερασπιστεί σύμφωνα με τους δικούς του απέναντι στον Κινέζο ηγέτη σε θέματα, για παράδειγμα, όπως η μοίρα της Ταϊβάν.

0: Ο Steve Winwood, κάποτε παιδί θαύμα της βρετανικής μουσικής σκηνής, φίλος και συνεργάτης του Eric Clapton και όλων αυτών των σπουδαίων, Spencer Davis κλπ. Σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 78, δεν είναι πια παιδί θαύμα. Έλεγα για το ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα, αν έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας. Συνεχίζεται η μεγάλη συζήτηση και πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και τι επιδιώκει. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ που ανήγγειλε ότι θα έρθει νόμος στην Εθνοσυνέλευση που θα ορίζει με μονομερή κίνηση τουρκική τις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες, Χωρικαΐδα, Δεφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, στα όρια των περίφημων χαρτών της γαλάζιας πατρίδας. Η είδηση αναδημοσιεύθηκε από έναν μεγάλο πρακτορείο, το Bloomberg, και συνεπώς έγινε θέμα συζήτησης. Τώρα μαθαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον αρκετά βεβαιωμένο, τις ημέρες που η ελληνική πλευρά είχε εγκαταστήσει πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο λόγω ιρανικής απειλής, η Τουρκία δεν αντέδρασε μεν δημόσια, αλλά έστειλε μια επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στην οποία επανέλαβε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη που τα έχει χειριστεί και τα μελετά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να προηγηθεί. Πρέπει επίσης να σας θυμίσω, ρίξτε μια ματιά στο nbg.gr ή περάστε από ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο, γιατί τρέχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε έτσι μια ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου, είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Και για όσους αγαπούμε το ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάτε, έρχεται ο τελικός του Champions League, αφού προηγουμένως έρθει ο τελικός της Eurovision. Στο Champions League μπορείτε να πάτε, μπορείτε να δείτε αυτό το τελικό, μπαίνετε στο COSMOTE Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και ποιος ξέρει, στην κλήρωση μπορεί να είστε εσείς. Αυτός που θα κερδίσει ένα τριήμερο στη Βουδαπέστη όλα πληρωμένα, συν η ευχαρίστηση να δει τον τελικό του Champions League από το γήπεδο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
10: Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Checkmat. Για βασιλικούς ύπνους.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Όπως είχα προαναγγείλει στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης. Γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα που δεν διαψεύδονται, ότι θα έρθει σε λίγο στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο που θα κάνει μια συνολική ρύθμιση του θέματο των θαλασσίων ζωνών, που η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιούται να έχει μονομερής ρύθμιση και των χωρικών της υδάτων και της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο κ. Ροζάκης έχει χειριστεί αυτά τα θέματα, καταρχήν και ακαδημαϊκά, αλλά και ως υφυπουργός εξωτερικών παλιότερα και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επίσης. Καλημέρα κύριε Ροζάκη.
13: Καλημέρα κύριε Τίμα.
0: Καταρχήν να σας ρωτήσω, αυτό εφόσον δεν έχει διαψευστεί, άρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι επιβεβαιωμένη η είδηση ότι η Τουρκία έχει αυτή την πρόθεση να φέρει αυτά τα θέματα προς ρύθμιση στη Βουλή. Είναι θέματα που ρυθμίζονται έτσι με ένα νόμο?
13: Δεν είναι θέματα που ρυθμίζονται με ένα νόμο, είναι θέματα του δικαίου.
0: Ναι.
13: Τα θέματα του διεθνούς δικαίου με την εξαίρεση της αιγαλίτιδας ζώνης δεν είναι μονομερή. Όταν υπάρχουν μάλιστα αντικείμενα κράτη όπως είναι το κράτος της Ελλάδας.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν, αν είναι έτσι, να κάνουμε και εμείς ένα νόμο και να...
13: Φυσικά.
0: Ναι.
13: είναι ο παραλογισμός του ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι κακώς η Τουρκία αναλαμβάνει αυτό την πρωτοβουλία, διότι πρόκειται απλώς για διεκδικήσεις και όχι για δικαιώματα. Δεν αποκτά δικαιώματα δηλαδή με το να αποκτήσει έναν εσωτερικό νόμο. Απλώς ικανοποιεί ένα μέρος του ακροατηρίου του Ερντογάν και των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων που τον υποστηρίζουν. Δεν βλέπω τίποτα παραπάνω. Είναι σαφές ότι όταν έχεις μία χώρα η οποία αντίκειται σε μια άλλη και είναι πολύ στενές οι θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε συμφωνία για να ολοκληρωθεί το λιγόνι αυτές. Με μονομερή ενέργεια δεν γίνονται.
0: Άρα λέτε ότι είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση ή είναι και πώς να πω, και μια κίνηση εν όψη, δεν ξέρω τι είδους εξελίξεων έχει στο νου της η Τουρκία?
13: Κοιτάξτε, ό,τι και να έχει κατά νου η Τουρκία, το θέμα είναι ότι αυτά τα θέματα δεν λύνονται μονομερώς.
0: Παράγουν όμως αποτελέσματα ή έστω και μονομερείς νομικά άκυρες. Ας πούμε, σκέφτομαι το τουρκολιβικό μνημόνιο για το οποίο είχε γίνει τόση σημασία. Όντως.
13: Εκεί είναι συμφωνία. Είναι διαφορετικά.
0: Εκεί όμως ήταν διεθνή συμφωνία, λέτε. Ναι.
13: Ακριβώς. Υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος μετέχει σε αυτή.
0: Μάλιστα.
13: Ενώ εδώ είναι τελείως μονομερής ενέργεια η οποία δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
0: Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει λόγος να αντιδράσει κάπως η ελληνική πλευρά, έστω και απλώς για να υπενθυμίσει αυτό που λέτε εσείς?
13: Βέβαια, θα πρέπει να αντιδράσει, θα πρέπει να πει κάτι, δηλαδή να πει ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βοηθούν ούτε στην ελληνοτουρκική φιλία, ούτε στην προσέγγιση η οποία επιδιώκουμε να έχουμε, ούτε στη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία προϋποθέτει μια συνεννόηση προτού γίνουν τέτοιες ενέργειες.
0: Είναι και αυτό, διότι υποτίθεται ότι αυτό ήταν το νόημα εκείνης της διακήρυξης των Αθηνών, ότι δεν κάνει κανείς κάτι από μόνος του.
13: Ακριβώς.
0: Η κίνηση αυτή, αν γίνει, οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι μαρτυρά έναν βαθύτερο φόβο της Τουρκίας, όχι μόνο μια επιδίωξη εσωτερικής, ας πούμε, πολιτικής στόχευσης, αλλά έναν βαθύτερο φόβο ότι η Τουρκία κινδυνεύει με μια περικύκλωση από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, αποκλεισμό από την Ανατολική Μεσόγειο, και κάνει μια κίνηση έστω και σπασμωδική για να σπάσει αυτή την εικαζόμενη περικύκλωση.
13: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μύθος, διότι ούτε το Ισραήλ, ούτε η Κύπρος και η Ελλάδα επιδιώκουν να περικυκλώσουν την Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ένα απονενοημένο διάστημα. Τι να κάνουν, να κάνουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας? Ούτε το Ισραήλ δεν το επιχειρήσει αυτό. Ως εκ τούτου, αυτή η περικύκλωση είναι φαντασιακή. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Βεβαίως έχουν μονές οι Τούρκοι, οι οποίες εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν εξυπηρετείται αυτή η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας για προσβολή των δικαιωμάτων. Το δικαιωμάτων μας πρόκειται όταν μιλάνε για την ταύτιση του νόμου αυτού με τη γαλάζια πατρίδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικές οι αξιώσεις, ακόμα και ως αξιώσεις. Δηλαδή, όπως σας είπα στην αρχή, πρόκειται περί διεκδικήσεων και όχι περί δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, και τα ίδια, οι ίδιες οι διεκδικήσεις είναι ακραίες. Διότι όταν χωρίζεις το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο παράλληλο, όπου περιλαμβάνει όλα τα ακραία ελληνικά νησιά, λόγω χάρη στη δική σου υπαγωγή της δικαιοδοσίας, καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει με κανένα θεό αυτή η ιστορία. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ελλάδα έχει το μερίδιο της ευθύνης με τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, διότι εκεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας υποχρέωσε να υποβάλουμε ένα σχέδιο. Το οποίο φυσικά εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε ακραίο. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει έναν εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει μια εικόνα των διεκδικήσεών της, τις οποίες δεν προτελεί κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο υπόψη. Δεν κατοχυρώνει δηλαδή κανένα δικαίωμα με αυτό που κάνει.
0: Ναι. Εννοείται ότι αν ποτέ αυτή η υπόθεση αχθεί σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, στη Χάγη, ας πούμε, δεν πρόκειται το δικαστήριο της Χάγης να πάρει υπόψη του ότι υπάρχει και ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας που λέει αυτό.
13: Οπωσδήποτε η Τουρκία θα τον υπεκαλεστεί τον νόμο αυτό.
0: Ναι.
13: Αλλά δεν έχει καμία βαρύτητα απέναντι στη δικαστική απόφαση αυτός ο νόμος. Δεν αποτελεί προηγούμενο, δηλαδή, το οποίο να κατοχυρώνει δικαιώματα.
0: Ναι.
13: Απλώς σας λέω και πάλι, διεκδικήσεις φανερώνει και τίποτε άλλο.
0: Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως τα τουρκικά πράγματα, μοιραία, αφού ασχολείστε με αυτά τα θέματα και τα παρακολουθείτε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία, λέει μια θεωρία, και στο εσωτερικό της Τουρκίας συζητείται έτσι, έχει αυτή τη στιγμή ένα σωρό μπελάδες στο κεφάλι της, ένα σωρό κινδύνους ασφαλείας, και λόγω του πολέμου στον Περσικό, αλλά και πριν από αυτόν. Έχει τα σύνορά της ανατολικά, νότια και βόρειο ανατολικά, κρύβουν πραγματικές απειλές. Τι είναι αυτή η αιμονή να τα βάζει με τη μόνη χώρα με την οποία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο και απειλή, που είναι η Ελλάδα?
13: Κοιτάξτε, τα βάζει με όλες τις χώρες. Δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητά της, βασικά, μην νομίζετε. Απλώς φυσικά πιστεύει ότι πρέπει να κατοχυρώσει τώρα τα δικαιώματά της και σε περιοχές οι οποίες είναι οι εναπομείνωσες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Αλλά ουδέποτε η Τουρκία δεν θεώρησε το ελληνικό θέμα ως πρωτεύον θέμα. Είναι για αυτή δευτερεύον θέμα, διότι το μέλλον της, έτσι όπως εξελίχθηκε μετά από την αποτυχία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στην Ασία, δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρόλα αυτά, για το μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας που απομένει, διότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα, όχι για πλήρη ένταξη βεβαίως, αλλά για βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύτιμο μέλος και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα υπερβαίνει τα όρια. Θα κάνει αυτού του είδους τις πραστικές ή τις συμβολικές κινήσεις, όπως εσωτερικούς νόμους ή θα γαλάζει τις πατρίδες κτλ. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να μας επιτεθεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η επίθεση εναντίον της Ελλάδας, ενώ η ένοπλη επίθεση, σημαίνει πλήρη απομάκρυνση από όλη τη Δύση.
0: Ναι.
13: Και εφόσον η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ποια θέση θα πάρει οριστικά στη σχέση με τη Δύση, όπως και με τον άλλο κόσμο, μοιραία υπολογίζει και την Ελλάδα ως μέλος της Δύσης.
0: Ναι, είναι ένας υπολογισμός αυτός. Να δούμε, βέβαια, οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία είναι πάντα. Δεν ισχύει αυτό που έλεγε παλιά ο Τσόρτσιλ, νομίζω το είχε πει, ότι η Τουρκία είναι ένας γρίφο, ένα μυστήριο τυλιγμένο σε ένα ένιγμα κλεισμένο μέσα σε ένα μυστήριο. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ, αλλά είναι μερικές φορές οι κινήσεις εκεί είναι μυστήριες. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
13: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλημέρα.

το σπίτι. Τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Ξεκινήσαμε με Νίκο Γκάτσο. Είναι η ημέρα της μνήμης του. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια. Τελειώνουμε με Νίκο Γκάτσο. Αυτό, ο Γιάννης Οφωνιάς, είναι ένα ξεχωριστό, νομίζω, τραγούδι. Έχει αυτή την αρετή, πέρα από την μουσική και πέρα από τον τρόπο που το λέει ο Μανώλης Μητσιάς, είναι ότι είναι ένα τραγούδι που στα ούτε 3 λεπτά της διαρκείας του είναι σαν να συμπυκνώνει ένα μυθιστόρημα ή μια νουβέλα, μια ιστορία. Σας θυμίζω ότι αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη όπου θα παιχτεί ο τελικός του Champions League είναι μια εμπειρία που, αν σας τύχει, ασφαλώς θα την απολαύσετε. Ακόμη και αν δεν αγαπάτε τόσο το ποδόσφαιρο, θα ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη. Λοιπόν, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, με τα πάντα πληρωμένα. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και ζείτε την εμπειρία. Να σας θυμίσω επίσης

0: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του Made in.
4: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Sky 100,3.
9: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην Σταδίου και στα δύο ρεύματα Καλλιρόης και

0: Καρδιτού. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Δυθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συλλήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες και ηλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και την Βιωτία, συλλήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικο φανέ υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε: μπορεί και να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία. Μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 έως 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία έως και τις 2 Ιανουίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας, άρα και δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν έως 2 Ιουνίου και δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Εχθές, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπιση των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές, ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αυθόδου πυρετού. Ο εμβολιασμός των ζώων αντί των σφαγών, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις, είναι τα κύρια αιτήματα των κτηνοτρόφων του νησιού, οι οποίοι εχθές συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Ενισχυτικής Πολιτικής και συμβολικό αποκλεισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει την συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και η πρόβλεψη για αξιοποίηση επιστροφή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο που κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔ με συγκέντρωση στην Αθήνα 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Ακούτε Sky όπως κάθε μέρα στις 11, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια και σήμερα, Τρίτη. Προχωράει και ο Μάιος εμπρός βηματαχή.
0: Τώρα σε λίγο στα μέσα του Μαΐου σιγά σιγά.
1: Σε λίγο θα μάθουμε όλες τις εποχές καλύτερα. Αλλά στη συνέχεια.
0: Εννοείς ή υπονοείς το θέρος, το οποίο, τον θερισμό μάλλον, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας εχθές την εκδήλωση που έκανε σε κάποιο θεατράκι στο Χαλάνδρι.
1: Είδες πολλούς αγροτοκαλλιεργητές εκεί να τον παρακολουθούν.
0: Δεν γνωρίζω τη σύσταση του κοινού του κυρίου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα μάθουμε όμως αυτά, γιατί θα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους στη συνέχεια που θα μας μιλήσουν και για αυτά. Αλλά δεν με άφησες να συστηθούμε συνολικά
1: απέναντί μας
0: μετά από καιρό, Νότης Παπαγιαννάκος. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά είναι απέναντί μας και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σήμερα. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-4800-170-174. Έχουμε μάλλον, Δημήτρη, σε πλήρη εξέλιξη όλα τα πολιτικά μέτωπα.
1: Είναι εσύ όλα ανοιχτά. Να πας μέσα. Εγώ είμαι παλαιός και επειδή νομίζω οι ακροατές καταλαβαίνουν ότι έχω και μια διαδρομή, δεν την έκρυψα ποτέ, αλλά δεν είμαι στενοκέφαλος, υποθέτω. Έχουμε την υδρόγειο, μας απασχολεί όλους. Εδώ είδαμε τον πλανητάρχη, κάλεσε τους στρατηγούς. Τι να σκαρώνει άραγε. Κάθε μέρα σκαρώνει κάτι διαφορετικό. Μας είχε πείσει, έχουμε καταλάβει ότι θέλει σώνει και καλά την εκεχηρία. Με κάθε τρόπο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν του τη δίνουνε και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και όπως θέλει. Φώναξε τους στρατηγούς. Τι να θέλει εδώ, δεν έχουμε μάθει ακόμα, θα το ψάξουμε μέχρι αύριο. Πάντως το πετρέλαιο έχει πάνω από 105, παίζει μέχρι και μετά 110, ξαναπάει στα 105.
0: Είμαστε
1: εγώ διάβασα
0: χθες
1: για να καταλάβεις, οι φίλοι μας, επειδή είναι και σύμμαχοί μας, το λέω και για την Ελλάδα και για το φίλο μας τον Τραμπ, η Σαούντι Αράμκο λέει μέσα στους πρώτους τρεις μήνες φέτος κατάφερε και έβγαλε τα μεγαλύτερα κέρδη που έχει βγάλει ποτέ σε ένα τρίμηνο, τα οποία ξεπερνάνε περίπου τα 40, αν τα λένε σωστά τα Bloomberg και τα διάφορα, δις. Άρα λοιπόν η Σαούντι Αράμκο, παρά τα άλλα τα προβλήματα, καλά πάει. Γιατί θυμίζω,
0: και όχι μόνο
1: είναι
0: η...
1: και κρατική. Δηλαδή,
0: και
1: όχι μόνο της οικογενείας, μην μπερδευόμαστε.
0: Και η Αράμκο και οι εταιρείες δήλησης του Ιράν και κυρίως οι εταιρείες οι ρωσικές, οι οποίες τελικά βρήκαν τρόπο, παρά τις κυρώσεις που είχαν μέχρι σήμερα για την εισβολή στην Ουκρανία, βρήκαν τρόπο λοιπόν να χρηματοδοτήσουν αυτόν τον πόλεμο, αυτή την εισβολή στην Ουκρανία, και
1: μαζεύουν,
0: βρήκαν τρόπο
1: μαζεύουν
0: μέσα από τις πολεμικές επιχειρήσεις του Προέδρου Τραμπ στον κόλπο. Σε κάθε περίπτωση είναι ημέρες κρίσιμες, υπό την έννοια ότι και η επίσκεψη στην Κίνα, αλλά και οι συνολικές αποφάσεις που θα πάρει ο κύριος Τραμπ για τον κόλπο, θα δώσουν ένα στίγμα το πού πάμε για το επόμενο διάστημα, αν θα κάνουμε ανέφελο καλοκαίρι ή θα ανησυχούμε.
1: Γνωστοί αρθρογράφοι στην Αμερική και μάλιστα συντηρητικών κύκλων και οι ίδιοι που δεν έχουν κρύψει τις προτιμήσεις τους λέγανε ότι σκέφτηκε σοβαρά ο Τραμπ να ακυρώσει το ταξίδι στο Πεκίνο γιατί θεωρεί ότι δεν βοηθήσανε. Αλλά τελικά κράτησαν σοβαρότερες σκέψεις και σωστά, διότι θα ήταν η δεύτερη αναβολή μετά το Μάρτιο που την είχε πάει πιο πίσω για το Πεκίνο και φυσικά από την άλλη πλευρά μαθαίνουμε και τα γράφουν και δυτικά έντυπα και ιστοσελίδες και το BBC κλπ. Ότι η υποδοχή λέει, που το ετοιμάζει ο Κινέζος αυτοκράτορας, για να συνεννοούμαστε, μην ξεχνιόμαστε και όλα, εντάξει, αναπτύσσεται η Κίνα, τρέχει βασικός ανταγωνιστής της Αμερικής, ιδιαίτερα του κυρίου Τραμπ,
0: και
1: αλλά
0: σε αυτό
1: αυτοκράτορα, έχει. Ο κύριος Σι Τζιμπίνγκ έχει κάνει SAE θητείες, για όποιον δεν τα θυμάται να τα θυμίσουμε.
0: Έχει, κομμουνισμό έχει βασικά. Αυτοκρατορίες.
1: Από ετικέτες πάμε κομμουνισμό καλά και στην Κίνα και στην Κίνα και στην Αμερική.
0: Κάποτε να πούμε ότι είχε θαυμαστές το κινέζικο καθεστώς και στην Ελλάδα και είχε και διασπάσεις του ατόμου.
1: Εντάξει,
0: του ατόμου. Δηλαδή διασπάζονταν οι διάφορες τάσεις του ΚΚΕ.
1: Έχει ακόμα πολλές ομάδες. Έλεγε ένα ωραίο μακαρίτης ο Χάρη Κλίν. Αν θυμάσαι, μουλού, αυτά λοιπόν. Να μην νομίζω ότι το αποφεύγω.
0: Κάποτε είχαν, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά, γιατί τα έχεις μελετήσει.
1: Τα έχω περπατήσει κιόλας.
0: Και τα έχεις περπατήσει. Ότι κάποτε είχαν ενωθεί το μουλού με το κουκουέ μουλού.
1: Έχουν περάσει διάφορα.
0: Αλλά τελικά
1: φεγγαρία.
0: Ξαναδιασπάστηκαν από ό,τι είδα.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή με πας λαού-λαού εκεί, εσύ προς το εσωτερικό μέτωπο, λοιπόν, εγώ θα παραμείνω στο διεθνές και λέω το εξής. Εδώ έχουμε και το άλλο θέμα, ότι ο αυτοκράτορας λοιπόν ο Κινέζος, από ό,τι λέγεται, δεν θα του κάνει την υποδοχή που του είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία. Mm-hmm. Ακριβώς για να σηματοδοτήσει ότι τώρα είναι παραπάνω από ίσο ύψης.
0: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα πολιτικά. Εννοώ τις πολιτικές σχέσεις, διαφορές των δύο υπερδυνάμεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Κινέζοι είναι ένας αρχαίος λαός, ένας περήφανος λαός. Τεράστιος πολιτισμός. Έχουν μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. Τον σέβονται. Θεωρούν ότι και ο ελληνικός και ο κινέζικος πολιτισμός είναι οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί. Όταν έρχεται ένας ξένος ηγέτης στην Κίνα, τον περιβάλλουν με πολύ υψηλές τιμές. Νομίζω ότι αν ο Τραμπ έχει και αυτή την φορά αντίστοιχες τιμές με αυτές που είχε στο παρελθόν, γιατί βάζει τις αμφιβολίες στο τραπέζι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα του αρέσει. Δεν θα τις έχει δει πουθενά αλλού στον κόσμο και ειδικά από τους Κινέζους που θεωρεί ότι είναι η μεγάλη του αντίπαλη. Όμως ας αφήσουμε την Κίνα και πάμε στα δικά μας. Εχθές, μεταξύ άλλων, είχαμε και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη και το βάζω ως πρώτο θέμα γιατί από
1: είναι
0: καιρό σε
1: σοβαρό
0: καιρό,
1: πολιτικό γεγονός.
0: Είναι πολύ
1: σοβαρό. Πολύ κόσμο, είχε και πολύ κόσμο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Οι πληροφορίες μου εγώ δεν μπόρεσα να περάσω, αλλά έμαθα ότι είχε πολύ κόσμο.
0: Τώρα βέβαια η έννοια του πολύ κόσμου είναι σχετική με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας τα παλιά χρόνια, τα χρόνια του 2012 μέχρι το 2015-2019 ως αρχηγός αντιπολίτευσης και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργός του παρελθόν, μάζευε χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, στο Ινωμόνια. Όπως τα αντίστοιχα δεν το προσωποποιώ στον κύριο Τσίπρα, αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Το να μαζέψεις 2-3 χιλιάδες ανθρώπους σε ένα θέατρο, εντάξει, μπορεί να είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αλλάζει την ροή των πολιτικών πραγμάτων. Έχουμε όμως στην γραμμή μας και θα φιλοξενήσουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος εχθές ήταν στην εκδήλωση του κυρίου Τσίπρα.
1: Γνωστός εργατολόγος.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας είναι
1: πάντα στέλεχος της αριστεράς.
0: Εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αυτή η ιδιότητα είναι αντίθετη με την ιδιότητα του στελέχους του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα ή συμπληρωματική ή παράλληλη. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω παρατηθεί από το οργανωτικό σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ και από την Κεντρική Επιτροπή και από την Πολιτική Γραμματεία, δηλώνοντας ρητά ότι παραμένω δεσμευμένος στο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώθηκε με καθαρό τρόπο κατά την περίοδο της ετατούς κυβέρνησης 2015-2019. Άρα παραμένω απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ σωστά είπατε, και προσπαθώ με διάφορες παρεμβάσεις, όχι τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, να συμβάλλω στην προσπάθεια να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση, με στόχο να υπάρξει μια νέα εποχή για την κυβερνώση αριστερά.
0: Δεν μπορώ Παρακαλώ.
2: Την προσπάθεια αυτή λοιπόν βεβαίως συμπορευόμαστε και συντασσόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι αντιπαραθετική του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, με βάση την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, του DNA του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένας τέτοιος τόπος συνάντησης των ευρύτερων δυνάμεων της αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θεωρώ και πρέπει, νομίζω, να συμβάλλει ο χώρος απελευθερώνοντας μια πολιτική συζήτηση γόνιμη όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον, προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Καλύψατε την ερώτησή μου, οπότε Δημήτρη.
1: Ωραία, εγώ θα το πάω λίγο σε πιο αριστερή περιοχή το ερώτημά μου, επειδή έχετε και τη διαδρομή που έχετε και έχετε δώσει και αγώνες. Αυτά οφείλω να τα αναγνωρίσω. Απλά για τους ακροατές μας και για τον κόσμο που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, η ερώτηση είναι η εξής. Η αριστερά μας είχε συνηθίσει πολλές δεκαετίες να βλέπει τη συλλογικότητα και μέσα από τη συλλογικότητα να βλέπει και τις ηγεσίες και τις ηγετικές φυσιογνωμίες. Σε αυτή τη φάση ζούμε κάτι διαφορετικό, βλέπουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο για πολλούς προκαλεί ερωτήματα τουλάχιστον αν έχει σφοδρότερες αντιθέσεις. Εσείς έχετε εκφραστεί, πολιτικά το εξηγήσατε, λέω το εξής τώρα. Εδώ έχουμε την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πολιτικού κόμματος από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, δηλαδή ένα πρόσωπο παρότι είναι και πρώην πρωθυπουργός και τα λοιπά. Γιατί δεν προτιμήθηκε μια άλλη διαδικασία, να θυμίσω λίγο την ιστορία του Μιτεράν, ας το πούμε έτσι, στη Γαλλία σε όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε, που είχε κάνει ένα είδος, ας το πούμε, μεγάλης γαλλικής σύναξης όλων των ρευμάτων και ανέλαβε να ηγηθεί και να διεκδικήσει την προεδρία. Εδώ έχουμε μια κατασκευή ενός προσώπου που βεβαίως έχει λαϊκό αίρισμα και έχει και τη διαδρομή με τα καλά του και τα κακά του.
2: Να απαντήσω λοιπόν επίσης με καθαρό τρόπο. Θα σας θυμίσω πριν από περίπου 2,5 χρόνια, Φεβρουάριο 2024, είχαμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στο θέατρο Α τότε, μαζί με την Εύθυνα Αυτιόγλου ως εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς και το Μανώλη το Χριστοδουλάκη ως εκπρόσωπο του
0: Πασόκ. Είχατε ακούσει πολλά τότε, θυμάμαι.
1: Είχατε ακούσει πολλά και τώρα για τους ακροατές μας, μόνο να θυμίσω ότι ξαφνικά μπήκε μέσα περίπου έτσι. Εισέβαλε, θα έλεγα με εισαγωγικά, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης.
0: Α, είχε εισβάλει βέβαια στην εκδήλωση.
2: Το σημαντικό όμως ποιο ήταν, ότι τότε ήδη διερευνούσαμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια εκλογική και πολιτική συμπόρευση των ευρύτερων δυνάμεων του χώρου. Γιατί το θυμίζω αυτό, διότι αρκετοί από εμάς με αυτό τρόπο, με πολιτικές πρωτοβουλίες, τη σύνθεση, τη προσπαθήσαμε και την επιδιώξαμε σε σημείο που πράγματι, σωστά επισημάνατε, τα ακούσαμε από διάφορες γραφειοκρατίες όλων των επιμέρους κομμάτων. Πήραμε επίσης άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και καλέσαμε να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία προκειμένου ο χώρος να οδηγηθεί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους που αφορούν το παρόν και το παρελθόν, οι πολιτικές ηγεσίες δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αυτό.
0: Να σας αναγνωρίσω.
2: Μισό λεπτά. Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα σήμερα? Το Πασόκ έχει πάρει μια απόφαση συνεδριακή που μιλάει για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Άρα έχουν υψωθεί τείχη κομματικής περιχαράκωσης που δεν δίνουν καμία πια δυνατότητα προκειμένου να υπάρξει σύνθεση. Άρα, αν η σύνθεση αποτυγχάνει, επαναλαμβάνω για λόγους που αφορούν κυρίως όχι τη βάση, η κοινωνία το ζητούσε και μάλιστα το ζητούσε επιτακτικά, αλλά κυρίως τις ηγεσίες των κομμάτων, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Εκτός κι αν θέλουμε να καταλήξουμε στο πρωτοφανές, να έχουμε μια ανανέωση της λαϊκής εντολής για την δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη για 12 χρόνια επιπλέον, δηλαδή για ακόμα μια τετραετία.
1: Εγώ να θυμίσω, επειδή καλά κάνετε και θυμήσατε τότε με το θέατρο, είχα περάσει εγώ μια βόλτα από εκεί ως δημοσιογράφος, λέω το εξής. Ήταν σωστή πρωτοβουλία και προβληματισμός και κόντρα σε ένα είδος, ας το πούμε, καθεστωτισμού και στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ και αλλού. Δεν το θέλω να το πω διαφορετικά, αλλά ήταν εκεί και ο κύριος Χριστοδουλάκης, υπενθυμίζω το Πασόκ. Άρα άνοιγε μια βεντάλια πιο σοβαρή στα πλαίσια του ερωτήματος που σας έθεσα προηγουμένως. Τώρα, όπως είπατε κι εσείς, έχουν υψωθεί περιφράξεις. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με μια έννοια περιφράξεις δεν έχει, όταν λέει: εγώ είμαι και όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν.
2: Κύριε Στούμπο, ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια έκανε στην άκρη, έδωσε τη δυνατότητα στην προοδευτική αντιπολίτευση να συνεννοηθεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να υπάρξει ένα εκλογικό μέτωπο το οποίο πράγματι θα μπορούσε να δώσει λύση. Αλλά βρισκόμαστε παραμονές ενδεχομένως ή λίγους μήνες πριν, εν πάση περιπτώσει, τις εθνικές εκλογές και βρισκόμαστε σε χειρότερο σημείο δημοσκοπικά από εκείνο στο οποίο βρισκόμασταν το 2023. Δηλαδή, δημοσκοπικά το δεύτερο κόμμα με το ζόρι φτάνει το 13-14%. Θυμίζω το 17,8% που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2023. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εντοπίζεται ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Αν η σύνθεση λοιπόν δεν προχωράει, αν τα κόμματα αντικειμενικά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι της συζήτησης και αν εντοπίζουν όλοι ότι όχι απλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά ότι χρειάζεται μια νέα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, διότι τα υπόλοιπα κόμματα αδυνατούν, στις δημοσκοπήσεις θυμίζω ότι απαντούν ότι σε ένα ποσοστό 70% εκφράζουν τις αγωνίες από τα υφιστάμενα κόμματα.
1: Έχουμε πολλές αμαρτίες πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος στη χώρα και αρχηγικών δεδομένων, δυστυχώς.
0: Αυτά
1: και
0: μη δημοκρατικών κομμάτων, επίσης θα έλεγα εγώ.
2: Θα πω το εξής, για να απαντήσω στο ερώτημα. Ξέρετε, ακούω την κριτική περί προσωποκεντρικών σχημάτων ή αρχηγοκεντρικού μοντέλου. Πρέπει να σας πω όμως ότι και παλαιότερα τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά αφενός. Βεβαίως στην Ελλάδα υπήρχε πάντα η συλλογικότητα, όμως η συλλογικότητα ή ο πλουραλισμός ενδεχομένως και να εργαλειοποιείται προς διάφορες κατευθύνσεις σε παρελθόντα χρόνο. Έχουμε δηλαδή και γνωστές παθογένειες. Κατά την άποψή μου, χρειάζεται μια ισορροπία. Πράγματι, συμφωνώ ότι το υποκείμενο πρέπει να είναι συλλογικό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν θεωρώ και εκτιμώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι μια one-man show κατάσταση, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση.
0: Πάντως, ο ίδιος βάζει αυτό το πλαίσιο και αυτό το όριο, διότι σας θυμίζω και την εκδήλωση την πρώτη που έκανε με τους εξώστες, σας θυμίζω τις διαρροές που κάνει για τα προβεβλημένα και μη προβεβλημένα στελέχη. Νομίζω ότι ο ίδιος βάζει αυτά τα όρια. Και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι την δικιά σας δικαίωση, αν το δούμε έτσι, για την εκδήλωση τότε στο θέμα. θέατρο που είχε γίνει με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφόρους χώρους της κεντροαριστεράς. Δεν θα έπρεπε, προκειμένου να συνυπάρξετε, για παράδειγμα, σε μια κοινή στρατηγική με το ΠΑΣΟΚ, να δοθούν εκατέρωθεν εξηγήσεις? Εσείς είστε πάντα ένας πολύ ευπρεπής άνθρωπος, αλλά υπήρξαν στο παρελθόν πολύ έντονες διαμάχες, έντονες κατηγορίες. Μιλούσατε ως ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο του 12-15 και αργότερα για γερμανοτσολιάδες. Στελέχη τους παραπέμφθηκαν στην δικαιοσύνη για την ιστορία της Νοβάρτης. Νομίζω δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια βαθιά αυτοκριτική, προκειμένου να υπάρξει και κάθαρση στις μεταξύ σας σχέσεις. Και από τις δύο πλευρές, προφανώς.
2: Αναρωτιέμαι πού τελειώνει και πού αρχίζει η συζήτηση αυτή. Αν θα πρέπει να φτάσουμε στο 2010, αν θα πρέπει να φτάσουμε στο ειδικό δικαστήριο της δεκαετίας του 90 και το καθεξής. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση, ακριβώς γι' αυτό μίλησα, για μια τομή με το παρελθόν και όχι μια συνέχεια, δεν έχει τέλος αν την ξεκινήσουμε. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει ευθεία διαφωνίας σε επίπεδο στελεχών ή σε επίπεδο ηγεσιών τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η κοινωνία δεν νομίζω ότι ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά. Θα έλεγα ότι περισσότερο ψάχνει να βρει αναγωνίως λύσεις που έχουν να κάνουν με τα αντικειμενικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, χρειάζεται πράγματι τομή. Τομή σημαίνει πολλά πράγματα από την αρχή, επικαιροποιημένος προγραμματικός λόγος, πολιτική ανανέωση, ναι, σε επίπεδο προσώπων, όχι ηλικιακή. Πολιτική ανανέωση προκειμένου να υπάρξουν φρέσκες ιδέες, νέες προτάσεις. Έχει αλλάξει ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν να μην αλλάζουν και οι άνθρωποι. Και υπό την έννοια αυτή, να αποδείξουμε και ως αριστερά ότι δεν είμαστε βιδωμένοι, εν πάση περιπτώσει, σε μια καρέκλα και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συλλογικό καλό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι υπάρχει θεσκαλία για μια τέτοια πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε, και αυτό δεν είναι κακό κατά την άποψή μου. Έχουμε τα παθήματα και τα λάθη του παρελθόντος, έχουμε κυβερνητική εμπειρία πια. Ξέρουμε το συσχετισμό δύναμης, ξέρουμε τις ρογμές του συστήματος. Πάνω εκεί θα πρέπει να πατήσουμε προκειμένου να οικοδομήσουμε μια νέα προσπάθεια. Και για να κλείσω με αυτό, δεν απορρίπτουμε την ενότητα. Μιλάμε όμως για μια νέα ενότητα, η οποία πράγματι μπορεί να συνιστά αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένα νέο τόπο συνάντησης. Όσοι πολλές φορές διεκδικούν συμπράξεις και συμμαχίες, πολλές φορές κινούνται με μια λογική πολιτικής αναπαραγωγής. Αυτό το έχει απορρίψει η κοινωνία, κατά την άποψή μου. Άρα εδώ χρειάζεται να δούμε καινούργια πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία.
1: Είναι προφανές, θα τα ξαναπούμε.
0: Στο εγχείρημα αυτό. Εγώ, πριν πάμε σε ειδήσεις, να ενημερώσω για τη μεγάλη στιγμή που πλησιάζει. Μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και πες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 26 στις 12 παρά 1 λεπτό και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, με υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει, και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Είδα. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
15: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
20: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
21: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
23: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Υπάρχουν αναφορές για 6 ελαφρά τραυματίες. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως ανέφερε, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Την αρχική προθεσμία ως τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 ανδρών στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο λιτόχωρο Πιερίας. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια. Και μαζί με UFO, αλλά θα τα πιάσουμε άλλη ώρα τα UFO.
0: Ναι, τα UFO είναι, αναφέρεσαι φαντάζομαι, στις ανακοινώσεις της NASA.
1: Επίσημες ανακοινώσεις.
0: Επίσημες ανακοινώσεις που έδωσε
1: κράτησε μια υπόσχεση.
0: Διάφορα αρχεία.
1: Ο φίλος μου ο Τραμπ κράτησε μια υπόσχεση.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις αυτό.
1: Όχι για τους φακέλους του Epstein, που ακόμα λείπουν
0: εδώ,
1: μερικοί.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: εντάξει.
0: Πω. Να σου πω όμως το εξής, στην αρχή της επικοινωνίας, όταν θες να μην δώσεις ένα συγκεκριμένο στίγμα, φορτώνεις τον κόσμο με αρχεία και του λες ψάξε, βρες και τα λοιπά, χωρίς να τα εξηγείς.
1: Τώρα ξέρουμε.
0: Έτσι έγινε και στα αρχεία του Epstein, έτσι γίνεται και στα αρχεία με τα UFO, τα οποία αφορούν και όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικότερο.
1: Θα επανέλθουμε στο
0: γεγονός, όχι ότι δεν είναι σημαντικό.
1: Απλά να θυμίσουμε.
0: Θα επανέλθουμε οπωσδήποτε και
1: μας,
0: με ειδικούς.
1: Γιατί τα βγάλαν τώρα αυτά. Με εντολή Τραμπ.
0: Προφανώς, για να πάνε την κουβέντα αλλού.
1: Αλλού. Α, μπράβο.
0: Εγώ πριν πάμε και τη δική μας κουβέντα αλλού, στα πολιτικά, να σας ενημερώσω για το Fortimel. Τα Fortimel, που είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος και συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα που κινούνται στους ίδιους έτσι, ρυθμούς αυτή την εβδομάδα και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Έχει δρόμο ακόμα, έχει δρόμο.
0: Νομίζω ότι επηρεάζεται κυρίως το τοπίο σε ό,τι αφορά την κέντρο αριστερά και δεν μπορεί από αυτό το τοπίο να μένει πίσω, να μένει εκτός και το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ βεβαίως έχει αναπτύξει τη δικιά του περπατησιά πολιτικά, έχει τον αυτόνομο πολιτικό του λόγο που είναι αντιπαραθετικός με την κυβέρνηση και συγκρουσιακός σε πολλά επίπεδα και θέλουμε την άποψη των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αν και πόσο επηρεάζεται από τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα, αλλά και από το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, με το, για το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Να τον καλημερίσουμε. Αλλά πριν συζητήσουμε γι' αυτό, εγώ θα ήθελα να μας πει για τα σημαντικά, τα σπουδαία και τα μεγάλα. Είναι στη Ρώμη, είναι στην κοινοβουλευτική συνέντευξη του ΝΑΤΟ, είναι σε μια συγκυρία που είναι πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας αλλά και για τον κόσμο ευρύτερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο. Να συμπληρώσω ότι είναι μια συγκυρία δύσκολη για τη συμμαχία την ίδια, mm-hmm. η οποία πολλές φορές ψάχνει να δει αν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την άμυνα στα κράτη-μέλη της συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν εντός του ΝΑΤΟ αναπτύσσονται αναθεωρητικές δυνάμεις και τάσεις και δεν είναι μόνο οι επιλογές και η στρατηγική του Προέδρου Τραμπ που νομίζω ότι έχει επαναπροδιορίσει τελείως το παγκόσμιο status quo και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά είναι και αυτό που εμείς βιώνουμε με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, που είναι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και είναι μέλος της συμμαχίας και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις σεβασμού και κατανόησης. Κάπου όπως και λίγο γινόμαστε δέκτες προκλητικών και αναθεωρητικών προθέσεων και δηλώσεων. Αυτά λοιπόν συζητάμε τώρα εδώ σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και βεβαίως και το ζήτημα της Ουκρανίας που για το ΝΑΤΟ παραμένει μείζονα σημασίας.
0: Για το ΝΑΤΟ παραμένει. Δεν ξέρω αν παραμένει για το σύνολο των δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ.
2: Ξέρετε, το ΝΑΤΟ έχει και βαλτικές χώρες και χώρες που αισθάνονται πιο κοντά την απειλή της Ρωσίας. Και θέλω να καταλάβετε και για να μην σας καταχαστώ τον χρόνο σας, ότι όταν εμείς εγείρουμε το ζήτημα το υπαρκτό με την Τουρκία, κάποιες χώρες που είναι μακριά από την περιοχή θεωρούν ότι αυτό θα έπρεπε να λυθεί με διμερή, ας πούμε, διαδικασία. Οπότε ξέρετε. Προσπαθούμε όλο αυτό να το βάλουμε σε μια φόρμα συζήτησης και πάντα βάζουμε τη θέση της χώρας, γιατί εδώ είμαστε όλοι με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανεξαρτήτως του σε ποιο κόμμα ανήκουμε, να επιθυμίζουμε τις ελληνικές θέσεις και να επιθυμίζουμε τη στάση της χώρας μας και βεβαίως να αναδεικνύουμε και την στάση την απαράδεκτη κατά μας άνθρωπο της τουρκικής χώρας.
0: Υπάρχει κάτι καινούργιο από την πλευρά της Τουρκίας πέραν των δημοσιευμάτων για την νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που είναι από μόνη της μια τεράστια πρόκληση?
2: Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης εδώ στην κοινωνική συνέλευση του ΝΑΤΟ, αλλά είναι σοβαρό θέμα. Και νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ, όπως και εσείς έχετε αντιληφθεί, έβγαλε χθες σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η δημόσια τοποθέτηση, αυτή η προκλητική ρητορική από τη γειτονική χώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Να μην έχει βγάλει μια απάντηση και να μην έχει, νομίζω, θέση πρώτων ευθυνών ή να έχει βάλει τη θέση του την Τουρκία, η οποία όχι μόνο φαίνεται ότι δεν σέβεται την περιβόητη, θυμάστε, διακήρυξη των Αθηνών και τα έρημα νερά και όλα αυτά τα οποία κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν επιμελώς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπετε ότι καταρρύπτονται εν μία νυχτή. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στεναρή αντίδραση και θα πρέπει, κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο.
0: Εγώ επιτρέψτε μου να έχω μία διαφωνία σε αυτό.
2: Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται άμεσα ή έμεσα από αναθεωρητικές, όχι ρητορικού χαρακτήρα, πρακτικού, νομοθετικού χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η απόφαση του Εθνοσυνέλευσης βάλει ευθέως κατά χώρας που είναι σύνορο της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν δεν πάμε μόνο αναπάντητα, αλλά για να απαντηθούν από την Ευρώπη πρέπει να τεθούν από την ελληνική πλευρά. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και εδώ είναι και μια σοβαρή ένσταση και διαφωνία σε σχέση με τις τάσεις και τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Εμένα η μόνη μου ένσταση σε αυτό είναι προφανές ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ενιαία φωνή και ενιαία και πολύ σοβαρή απάντηση είναι ότι προς το παρόν είναι σε επίπεδο φημών και δημοσιευμάτων, δηλαδή το όποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε να αντιδράσει όταν αυτό πάρει κάποια πιο ουσιαστική πολιτική ή νομική μορφή. Δεν νομίζω ότι θεσμικά θα έπρεπε να αντιδρούμε σε δημοσιεύματα.
2: Κύριε Μωρούτη, θέλω να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να σας πάω τον Οκτώβριο του 2019, όταν υπήρχαν φήμες και δημοσιεύματα για το επικείμενο τότε του πολιτικού μνημόνιου, το οποίο ανακοινώθηκε και μετά υπήρχε αντίδραση ελληνικής πλευράς. Καλό είναι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας να λειτουργούμε προληπτικά και αποτελεσματικά και όχι να βγάζουμε ανακοινώσεις μετεπελεσμένα.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση η πίεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα αυτά τα θέματα είναι πάντα πολύ χρήσιμη και για την κυβέρνηση σε εθνικούς όρους.
2: Πάντα με πατριωτικό και εθνικό πρόσημο. Πατριωτικό κυρίως, κύριε Μουρούτη, και εθνικό βεβαίως, γιατί το λέω ότι για μας πάντα πάνω και πέρα από όλα είναι πατρίδα.
0: Εγώ να σας κάνω άλλη μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, γιατί το διεκδικεί. Αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το ντρόουν το οποίο ανακαλύφθηκε στην Λευκάδα, γιατί εκεί είναι βέβαιο ότι συζητάτε αντίστοιχα ζητήματα και η Ουκρανία ουσιαστικά τροφοδοτείται εντός εισαγωγικών από την.
2: Να χαλαρώσω για το κλίμα. Ένας φίλος μου χτες με πήρε και μου είπε, αν έχω κάποια άκρη στο Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει διαβατήριο για να πάει στη Λευκάδα, γιατί μάθαμε ότι η Λευκάδα και η Βασιλική είναι εκτός των χωρικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας. Αλλά νομίζω, κοιτάξτε, για να το σοβαρέψουμε λίγο, είναι αδιανόητο. Τέσσερις μέρες μετά την δημοσιοποίηση από μέσα μαζικής ενημέρωσης της ανακάλυψης ενός ντρόν, τυχαία, τονίζω τις λέξεις μία-μία, τυχαία ανακάλυψη θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστους ψαράδες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Έχουν περάσει τέσσερις ημέρες. Το θέμα έχει παίξει παντού, πρωτοσέλιδο, πρώτο θέμα. Έχει παίξει στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε, ότι έχει πάει και στο εξωτερικό. Και δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από ένα υπουργείο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που να λέει από πού ήρθε το ντρόν, ποιο σκοπό εξυπηρετούσε, τι κουβαλούσε. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για 100 κιλά εκρηκτικά. Αν είχε καταγραφικά αισθητήρες και αν κατέγραψε κάποια ευαίσθητα σημεία για λόγους τεχνικής ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας. Τέσσερις μέρες πέρασαν, δεν έχει εκδοθεί καμία ανακοίνωση. Διαβάζω χτες ότι ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ενημέρωσε τους ομόλογους του Υπουργού Εξωτερικών στην Ευρώπη, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία, αλλά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να μάθει ποιο ήταν αυτό το ντρόν, από πού ήρθε, τι έκανε. Και σκεφτείτε, ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά κυκλοφορεί ανενόχλητο εντός του ελληνικού εναερίου χώρου και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν υπάρχει μία αρχή η οποία να μπορεί να το ανακαλύψει, να το αποτρέψει και να αναλάβει την ευθύνη, γιατί κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο.
0: Αν σας επιτρέψετε να σας πω, δεν κυκλοφορεί ανεξέλεκτο, ήταν κρυμμένο και βρέθηκε
2: ανενόχλητο. Ναι, εντάξει,
0: δεν κυκλοφορεί, ώρα, μέσα, μπορεί να το άφησε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο.
2: Ναι, αλλά πάντως δεν το βρήκε ούτε το λιμενικό, ούτε οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Το βρήκαν κάποιοι ψαράδες, έτσι. Κάποιοι ψαράδες το βρήκανε μέσα σε μια σφυλιά, γιατί μάλιστα το πενεργάστηκαν αρκετή ώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εάν πρέπει να δημοσιοποιηθεί αυτό, καλό είναι να γίνει σε επίπεδο ίσως κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
2: Μα μισό λεπτάκι, κύριε Μπορούτη, μισό λεπτάκι τώρα. Ένα ντρόν που έχει ανακαλυφθεί και έχει γραφτεί σε όλα τα μέσα μεσης ενημέρωσης της Ελλάδας, το ξέρει όλος ο κόσμος ότι βρέθηκε ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά τουλάχιστον. Το ξέρουν όλα τα διεθνή πρακτορία που έκανα παραχθεί είδηση. Τώρα εδώ νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε, αλλά προσέξτε. Την ίδια στιγμή, τρεις μέρες πριν, και θέλω να το πω αυτό, στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Λετωνίας, γιατί δύο ντρόν κατέπεσαν κοντά σε αποθήκες πετρελαίου που ήταν άδειες. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας γιατί δύο ουκρανικά ντρόν έπεσαν εντός της Λετωνικής Επικράτειας σε δύο άδειες δεξαμενές πετρελαίου. Κάντε λίγο την αντιπαραβολή και τη σύγκριση. Τι γίνεται στη μία πλευρά στη Λετωνία και τι γίνεται στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καν επίσημη ανακοίνωση. Να ξέρει ο κόσμος πώς μπαίνουν βγαίνουν τα ντρόν στην Ελλάδα.
1: Ωραία, κρατάμε. Κρατάμε την κριτική σας.
2: Με ασφάλεια στη Λευκάδα, ας πούμε, στη Ζάκη. Δεν θα δει κανένα ντρόν με 100 κιλά να κάθεται δίπλα του.
1: Κύριε Κατρίνη, κρατάμε την κριτική σας. Νομίζω είναι βάσιμη και σωστή. Εκείνο που έχει σημασία όμως να πούμε και στη συνέχεια είναι ότι είχαν προηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή μας, όχι στα δικά μας χωρικά ύδατα και σε ένα νησί, άλλα δύο συμβάντα φοβερά. Πάλι με ντρόουν ναυτικά, προφανώς της Ουκρανίας. Και τότε όλοι οι διεθνείς φορείς, εγώ θα έλεγα και οι ευρύτερες τοποθετήσεις στην Ευρωβουλή κτλ., δεν υπήρξαν να επισημάνουν τον κίνδυνο ότι μεταφέρεται ένας πόλεμος που είναι πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, προσέξτε, αλλά τέλος πάντων και από τους Ουκρανούς γύρω-γύρω. Κύριε, αυτά, άμα τα αφήνεις, φουσκώνουν.
2: Κύριε Μπορούτη, προσέξτε λίγο. Σκεφτείτε τώρα αυτό το ντρόν, αν ήταν π.χ., γιατί κανείς δεν ξέρει την προέλευσή του, γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε. Αν αυτό το ντρόν εξυπηρετούσε την ίδια αποστολή και έπληκε ένα ανάλογο στόχο, πώς η Ελλάδα μας ξαφνικά θα ήταν μέρος του θεάτρου επιχειρήσεων και εμπλεκόμενη σε ένα
1: σωστά,
2: πόλεμο
1: σωστά,
2: που δεν είναι αφορά.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Δεύτερον, θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπατε πριν, ότι το ντρόν που έπληξε νοτίως της Κρήτης πριν από κάποιους μήνες το ρωσικό πλοίο ήταν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου και στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας όσον αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το τονίζω για να μην μπούμε στο τρυπάκι ότι όλα θα γίνονται είναι εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτός της ελληνικής επικράτειας, άρα δεν μας αφορούν. Άρα δεν έχουμε ευθύνη, άρα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να απαντήσουμε, να αποτρέψουμε.
1: Θα περιμένουμε τη συνέχεια και του κοινοβουλευτικού ελέγχου και όλης της δημόσιας πολιτικής πίεσης. Μία τελευταία ερώτηση γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση, από την πλευρά των Αμερικανών, ποιος έχει έρθει?
2: Κανένας. Δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ούτε σε επίπεδο υφυπουργού και...
2: Δυστυχώς, είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή, είναι βουλευτές από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που πάνε οι υπουργοί. Έχει μια αξία και θέλω να μου το ρωτάτε, ότι δεν υπάρχει παρουσία Αμερικανών βουλευτών. Βεβαίως, ίσως είναι και το περιεχόμενο της συνέλευσης που αφορά κυρίως τα θέματα της Μεσογείου και τις ευρύτερες περιοχές του κόλπου και πιθανόν να μην θεωρούν ότι αυτή τη πρέπει να συμμετάσχουν. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλο αυτό έρχεται σε συνέχεια μια
1: το κρατάμε για το χάος που συνεχίζεται.
2: Υποτίμησης ναι, ναι. Του ΝΑΤΟ από την Αμερική.
1: Το ρήγμα συνεχίζεται. Okay.
2: Το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί ναι, μεν η Ελλάδα σωστά μπαίνει στην ευρωπαϊκή στρατηγική για να έχουμε ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα και ασφάλεια και άμυνα. Όμως μέχρι να γίνει αυτό που ευχόμαστε να γίνει όσο το πιο γρήγορα, σίγουρα ο πυλώνας ασφαλείας της Ελλάδας και ολόκληρου δυτικού κόσμου παραμένει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.
0: Σας περιμένουμε με το καλό να επιστρέψετε στην Αθήνα για να σας ρωτήσουμε και τα πολιτικά που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα εκπροσωπείτε τη χώρα ως μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης.
2: Δεν άκουσα τον κύριο Στούμπο σήμερα, όπως και δεν ξέρω.
0: Μιλούσε πριν σε εσάς. Πριν σε εσάς μιλούσε, μάλλον λόγω της απόστασης δεν ήταν ευκρινής.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε βουλευτά, κύριε Κατρίνη. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Εγώ να σας ενημερώσω για το Fortimel, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
19: Δεν ξέρω.
18: Γιατί τραγουδάς.
19: Δεν το ελέγχω.
20: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
21: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.

0: Η μέρα σου ήταν σήμερα, κέντρο αριστερά. Είχαμε τον κύριο Τεμπονέρα, που δεν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε σε ποιο κόμμα είναι. Ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, μεν, αλλά.
1: Είπε, φωτάει. Είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε.
0: Ναι, αλλά τη λύση για το
1: αλλά έτοιμος για τα...
0: μέλλον του τόπου κτλ. Τη δίνει
1: για τα ανοιχτά πανιά.
0: Ο κύριος okay. Τσίπρας, αλλά με συνεννόηση όλων των δυνάμεων της κέντρο αριστεράς. Είχαμε τον κύριο Κατρίνη σε εθνικό ρόλο στο εξωτερικό, στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε όλο το πακέτο μα.
1: Τη συνέλευση του ΝΑΤΟ.
0: Α, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Μην τα μπερδέψουμε γιατί.
0: Ναι, ναι, συγγνώμη. Στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Έχεις δει,
1: έχουμε γιατί... ακόμα κάποιες ελπίδες για τους Ευρωπαίους. Ακόμα.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτές τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις εντός εισαγωγικών, συνελεύσεις, δεν μετέχουν εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ. Σωστά το ανέφερες.
1: Έχουν πολλές ασχολίες τώρα γιατί ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει με τον Τραμπ τι σου ξημερώνει. Λένε διάφορες πληροφορίες ότι ακόμα και ο κύριος Βάνς, ο J.D. Βάνς, έχει ενοχληθεί επειδή πολλές φορές δεν είναι ενήμερος για τις ανακοινώσεις και τις αναρτήσεις του Προέδρου. Σιγά που θα τον ενημερώσει ο Πρόεδρος. Απλά τον έχει έτοιμο μαζί με τον κύριο Ρούμπιο για κάθε ενδεχόμενο.
0: Κοίταξε, ο Βάνς θα είναι ο βασικός διεκδικητής της Προεδρίας την επόμενη εποχή.
1: Έχει ένα σφάξιμο με τον κύριο Ρούμπιο μπροστά του.
0: Ναι, προφανώς είναι πιο προοδευτικός, θα έλεγα, υπό μία έννοια ο Ρούμπιο. Είδα όμως ότι ο Βάνς ετοιμάζει την αυτοβιογραφία του, ένα βιβλίο το οποίο θα εκδώσει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει
1: και σε αυτό.
0: Πάντως στα διεθνή θα επανέλθουμε και μετά το διάλειμμα για τις ειδήσεις. Θα ακολουθήσουμε εμείς και σήμερα στην ζώνη του Μάνου Βουλαρίνου, διότι ο Μάνος Βουλαρίνος και σήμερα είναι άρρωστος και δεν θα καταφέρει
1: να είναι
0: μαζί μας. Οπότε την επόμενη ώρα θα ασχοληθούμε και με τα διεθνή και με πιο έτσι ευχάριστα ζητήματα σε σχέση με τα πολιτικά. Εγώ λίγο πριν πάμε σε ειδήσεις να σας ενημερώσω για την Bwin, όπου τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας έχουν τη σφραγίδα της. Τη σφραγίδα της Bwin. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
1: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες...
7: Η ώρα είναι 12.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20210.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία. 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Με Δήμητρα Σταματίου αρχίζουμε σήμερα, που ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Τροχάδινοι συντελεστές, για να περάσουμε στο κυρίως μενού αμέσως. Είχαμε μια επιδρομή κουκουλοφόρων και πάλι στο Αριστοτέλειο. Τραυμάτισαν φοιτητές με ρόπαλα, τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο έλεος της ανομίας.
1: Οι φοιτητές έτρεχαν να κρυφτούν ενώ ακούγονταν τσιρίδες. Οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενώ προκάλεσαν και φθορές.
2: Έχοντας ενσυναίσθηση, σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψιμο, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα.
0: Και πράγματι τα βίντεο δείχνουν τον άγριο ξυλοδαρμό των φοιτητών και μόνο από τύχη, έτσι όπως τους χτυπούσαν στο κεφάλι με τα ρόπαλα, δεν υπάρχουν χειρότερα. Τα δούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε μια άλλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, αυτή με τους ληστές της Τιθωρέας, τους έπιασαν τελικά οι αστυνομικοί. Θα δούμε λοιπόν πώς έφτασαν στα ίχνη τους. Βλέπουν ομοιότητες και με άλλες υποθέσεις τύπου ληστείες. Σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση, τη ληστεία, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, πήγαν σαν αστακοί για να χτυπήσουν την τράπεζα.
3: Κατήχαν 4 χειροβομβίδες, βαρύ οπλισμό, ημιαυτόματα όπλα όπως και πιστόλια και με σφαίρες στη θαλάμια. Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα και συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο.

0: Ήρθε από πίσω μου, με έσκοψε λίγο και πήγε κατευθείαν εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλωση το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ.
1: Και σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, σαν να μισοπάτησε, μην πούμε πάτησε, το κουμπί για την ίδρυση κόμματος ο Τσίπρας. Βέβαια, μετέθεσε τις επίσημες ανακοινώσεις και τα εγγένεια για τον Ιούνιο. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, όμως δέχτηκε και πολύ αιχμηρά βέλη με δεικτικά σχόλια από τους αντιπάλους του.
2: Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο.
3: Κάθε αυτόματα στο μυαλό μια ταινία «Η μέρα της Μαρμότας». Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
4: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου, κατήργησε το 2015 την προστασία της πρώτης κατοικίας.
1: Και είμαστε ακόμα στην αρχή, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Κέντρο, Κηφισού και Σκαραμαγκά. Αυτά τα τρία σημεία προσέχουμε. Το Σκαραμαγκά και τη Σχιστού και τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, γιατί έχουν κινησούλα, αλλά η Σχιστού 10 λεπτά καθυστέρησης, 7 λεπτά η λεωφόρος Αθηνών. Η Κηφισού 10 λεπτές καθυστερήσεις σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, αλλά θα συνεχίσει να δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Και στο κέντρο έχουμε τα μεγαλύτερα μποτιλιαρίσματα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σταδίου είναι σχεδόν ακινητοποιημένη, η Βασιλής Σαμαλίας προς τη Βουλή, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Βασιλιάς Κωνσταντίνου βεβαρημένα ιδιαίτερα και η κάθοδος της Αρδιτού. Κλείνω με τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Η άνοδος της Αλεξάνδρας προς τον κόμβο των Αμπελοκήπων θα σας καθυστερήσει και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και τον κόμβο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα ξεκινήσουμε το μαγκαζίνο με αυτή την επιδρομή, μάλλον ακόμη μία επιδρομή κουκουλοφόρων σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, όπου έχουν καταγραφεί σοκαριστικές εικόνες. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο εκεί. Θα ακούσετε ηχητικό απόσπασμα στο Sky.gr. Μπορείτε να βρείτε και το βίντεο. Μάλλον κάποιος έχει τραβήξει με το κινητό του τηλέφωνο απ' έξω. Αυτό τώρα που ακούτε, τις φωνές, στριγλιές, ακούγονται βρισιές, κάπου και τα χτυπήματα. Όπου ακούτε χτυπήματα είναι κάτι ρόπαλα που ανεβοκατεβαίνουν σε κεφάλια. Για τέτοιο σκηνικό στο Αριστοτέλειο, και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και δεν είναι και η πρώτη φορά που ρεπορταζιακά το καλύπτει ο Χρήστος Νικολαίδης. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, δυστυχώς είχαμε ακόμη μια φορά τέτοιες ασχημονίες να κατακλείζουν την επικαιρότητα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που φοιτητές από τα σχήματα της λεγόμενης εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου έρχονται σε μια τέτοια αντιπαράθεση, καθώς εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους ακόμα και με τη βία, ακόμα και μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου, αφού κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους εμποδίζει, κανείς δεν τους το απαγορεύει. Δυστυχώς.
1: Μπαίνεις τώρα εσύ, μπαίνεις στην ουσία του πράγματος, μπαίνεις. Ναι.
6: Λοιπόν, αυτό το οποίο πάντως κάνει εντύπωση είναι ότι, καθώς αύριο έχουμε φοιτητικές εκλογές, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία ομάδα από αυτόν τον χώρο, επειδή ήξερε ότι θα βρει συγκεντρωμένα τα άτομα της άλλης ομάδας την οποία εχθρεύεται. Για το λόγο αυτό έγινε αυτή η επιδρομή, για να τους βρουν όλους μαζεμένους και να τους χτυπήσουν. Γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο λύνουν τις διαφορές τους. Έτσι λοιπόν έγινε η επιδρομή μέσα στο Πολυτεχνείο από 10 περίπου άτομα, με αποτέλεσμα 7 φοιτητές να τραυματιστούν ευτυχώς ελαφρά. Επίσης, κάτι αξιοσημείωτο είναι ότι τα τρία είναι κορίτσια από τους τραυματίες. Δηλαδή, αυτοί ήταν τόσο παλικαράδες που δεν δίστασαν να χτυπήσουν ακόμα και κορίτσια 20 και 22 ετών, δηλαδή τόσο άντρες ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Έχουμε 39 προσαγωγές από την αστυνομία, η οποία κλήθηκε να επέμβει και το έκανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ. Αυτό το οποίο ξέρουμε από αστυνομικές πηγές είναι ότι λίγο μετά τις 10 ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου κάλεσε το 100, η αστυνομία σε συνεργασία με την εισαγγελία και με την Βρετανία οργάνωσε αυτήν την έφοδο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πράγματα. Έγιναν 39 προσαγωγές, δεν ξέρουμε πόσες από αυτές θα μετατραπούν σε συλλήψεις, ενώ οι 7 τραυματίες είναι καλά, η κατάστασή τους είναι καλά, έχουν πλήρη συνείδηση δηλαδή. Ο ένας θα παραμείνει για νοσηλεία, καθώς έχει βαρύτερα τραύματα, κυρίως στα άκρα, στα χέρια και στα πόδια, αλλά και στο κεφάλι κάποιες εκδορές, ενώ οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, πρόκειται για ακόμα ένα περιστατικό βίας και μια συμπλοκή η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο, δεν θα έπρεπε να έχει απολύτως καμία σχέση με έναν χώρο διακίνησης ιδεών και μάθησης και μόρφωσης. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όλα τα μέτρα τα οποία κατά καιρούς έχουν ανακοινωθεί έχουν αποτύχει και για το λόγο αυτό υπάρχει το ελεύθερο, υπάρχει αυτό το περιθώριο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
6: Κύκλοι της Βρετανίας πάντως του Αριστοτελείου μας έλεγαν πριν από λίγο ότι και αυτό το επεισόδιο και αυτό το περιστατικό φέρνει την επικαιρότητα με δραματικό τρόπο την πρόταση του Αριστοτελείου ότι θα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί προς μια κατεύθυνση σε σχέση με την ελεγχόμενη είσοδο των ανθρώπων μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου και εκεί θα πρέπει να στραφούν οι ενέργειες όλων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά. Ο Χρήστος Νικολαίδης, επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ο Χρήστος με αυτού του είδους το ρεπορτάζ, δηλαδή μετά από περιστατικά βίας, μετά από μια επιδρομή, μετά από τραυματισμούς μέσα σε πανεπιστημιακό χώρο. Είναι 6-7 φοιτητές οι οποίοι έχουν, μας είπε ο Χρήστος, την κατάσταση υγείας τους. Δεν διατρέχουν κίνδυνο μεν, αλλά έχουν κακό σε θηλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Άνοιξαν κεφάλια δηλαδή από τα ρόπαλα. Έπεσε πολύ άγριο ξύλο από αυτούς τους κουκολοφόρους που έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές μίλησαν στις κάμερες μετά από αυτό.
7: Η Βρετανία, άμα θέλει να σώσει την τιμή του Δημόσιου Πανεπιστημίου, έχει μόνο ένα χρέος αυτή τη στιγμή. Να πάρει τηλέφωνο ό,τι υπουργό υπάρχει και να διασφαλίσει ότι οι φοιτητές θα αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι αυτή τη στιγμή και αύριο οι φοιτητικές μας εκλογές θα γίνουν κανονικά και χωρίς καμία παρεμπόδιση.
1: Το θέμα είναι φοιτητικές εκλογές. Αντιλαμβάνεστε από τα λεγόμενα του συγκεκριμένου φοιτητή. Ο κύριος Τσούκαλης ήταν στο Sky.
8: Εν έτη 2026 να συμβαίνουν αυτά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρέπει να θρηνίζουμε θύματα για να γίνουν κάποια πράγματα. Σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να είναι το ανήψι μου, το εγγόνι μου εκεί και να δέχεται αυτά τα χτυπήματα. Σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, από τύχη δεν έχουμε κάποιο θύμα. Η Βρετανία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει ρητορικά, ρωτάω. Γιατί έως ότου καλέσει η Βρετανία ή κάθε Βρετανία, ο κάθε Βρετανής στην αστυνομία, μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα.
1: Μουσική υπόκρουση κάτω από τη φωνή του κυρίου Τσούκαλη, αντιλαμβάνεστε, ήταν το ξύλο που έπεφτε στο Πανεπιστήμιο και η κυρία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, η επίσημη θέση της αστυνομίας.
9: Αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να εισέλθουν οι αστυνομικοί μέσα στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Έχουν πραγματοποιήσει ήδη προσαγωγές και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αναφορά για 7 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Εισήλθαν με βίαιο τρόπο και επιτέθηκαν σε κάποιους φοιτητές χωρίς να είναι ξεκάθαρο αν υπήρχε κάποια συγκέντρωση. Είναι σε εξέλιξη η εξέταση των μαρτύρων.
1: Σε εξέλιξη λοιπόν το περιστατικό σε ό,τι αφορά τη διερεύνησή του, να δούμε αν θα προκύψει και πότε θα προκύψει κάτι από την πλευρά των αρχών. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την αστυνομία και ένα άλλο πολύ σοβαρό συμβάν. Δύο νέα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από μια ταράτσα πολυκατοικίας. Και τα πράγματα, τα νέα δεν είναι, είναι άσχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι εκεί, να δούμε που την γνωρίζουμε μέχρι τώρα, τέλος πάντων, έτσι με τη δέουσα προσοχή που απαιτεί ένα τέτοιο περιστατικό με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
10: Μεσημέρι, και είναι πράγματι ένα σοκαριστικό περιστατικό με δύο 17χρονα κορίτσια, φίλες, οι οποίες ανέβηκαν στον έκτο όροφο, στην ταράτσα πολυκατοικίας εδώ στην Ιλιούπολη και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δυστυχώς έπεσαν στο κενό. Αυτό που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρχικά φαίνεται να έκλεισαν την πόρτα, ενδεχομένως να κλείδωσαν κιόλας την πόρτα της ταράτσας, να βρέθηκαν στο κενό, να τους αντιλήφθηκαν γείτονες, καθώς θα πρέπει να πούμε ότι η μία κοπέλα μένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Κάλεσαν αμέσως το Στο ΕΚΑΒ έφτασε εδώ πέρα ασθενοφόρο σε 14 λεπτά. Τα δύο κορίτσια μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιό της Βούλας, πολυτραυματίες και οι δύο με πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μια 17χρονη, για την οποία φαίνεται ότι η κατάσταση της υγείας της είναι ακόμη πιο δύσκολη, είναι πιο δύσκολη από την δεύτερη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
1: Εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο, για το ένα κορίτσι, εκφράζονται φόβοι για το χειρότερο.
10: Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε, ναι, ωστόσο, έχετε ότι πρόκειται για δύο 17χρονα κορίτσια, πηγαίνουμε με τις επίσημες ανακοινώσεις του νοσοκομείου, είναι ότι οι γιατροί ουσιαστικά πραγματοποιούν μέχρι και πριν λίγη ώρα, μέχρι και αυτή την ώρα μάλλον, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, προκειμένου να την επαναφέρουν. Τιτάνια και η προσπάθεια των γιατρών και για το δεύτερο κορίτσι, το οποίο φέρει επίσης πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Να πούμε τέλος ότι οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει το σημείο, συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν να διακριβωθεί το πώς συνέβη το συγκεκριμένο σοκαριστικό περιστατικό.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, ο Νίκος Μελιαράκης, για αυτό το περιστατικό στην Ηλιούπολη. Επαναλαμβάνω, τέτοιου είδους περιστατικά χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι στα αίτια και να αφήσουμε στην άκρη τι μπορεί να προσφέρει τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Δύο πολύ μικρά κορίτσια, γίνεται αυτό το γεγονός, πρέπει να κοιτάξουμε κάπου αλλού και να αφήσουμε λιγάκι λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία για να προσελκύσουμε δηλαδή ακροατές ή τηλεθεατές. Πολύ πολύ σοβαρό το γεγονός, αντιλαμβάνεστε όσοι είστε γονείς, το αντιλαμβάνεστε. Και να έρθουμε τώρα στα άλλα, τα πιο διαχειρίσιμα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όσο είναι αυτό. Μια ληστεία που έγινε στη Θωρέα. Οι αρχές φαίνεται ότι έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη των δραστών, των ληστών της Θωρέας, των ληστών που χτύπησαν την τράπεζα στη Θωρέα χθες, γεγονός που δείχνει ότι είχαν μια εικόνα για το ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν. Ο Βάγγελης Κοκολάκος κάνει το ρεπορτάζ, μιλάει με κόσμο, βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Γεια σου, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από την κάτω τη Θωρέα. Μετά τη ληστεία που έγινε εδώ σε υποκατάστημα τράπεζας, οι πάντες είναι σοκαρισμένοι. Είδαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ληστές με καλάσνικοφ στα χέρια να εισβάλλουν στο υποκατάστημα και να αρπάζουν 200.000 ευρώ. Μάλιστα, μερικά από τα χρήματα της λίας έπεφταν στο οδόστρωμα. Οι ληστές φαίνεται πως είχαν όμως, Σπύρο, οργανωμένα τα πάντα και φαίνεται και από τη διαδρομή που αποφάσισαν να ακολουθήσουν. Υπολόγιζαν όμως χωρίς τους αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, και αυτό γιατί τους παρακολουθούσαν. Όταν ξεκίνησαν τη διαδρομή από την κάτω τη Θωρέα, πήραν έναν ορεινό δρόμο. Πήγαιναν προς το Ζεμενό Αράχοβας. Εκεί παράτησαν το πρώτο αυτοκίνητο που είχαν στη διάθεσή τους, το οποίο μάλιστα είχαν κλέψει από την περιοχή του ΠΕΑ. Το άφησαν άθικτο, έριξαν μόνο χλωρίνη προκειμένου να σβήσουν τα αποτυπώματά τους. Στη συνέχεια εκεί τους περίμενε μια άλλη γυναίκα, η οποία επίσης είναι ληστή. Πήραν το δεύτερο αυτοκίνητο λοιπόν και συνέχισαν την πορεία τους προς το Αλεποχώρι. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους ακολουθούσαν οι αστυνομικοί με συμβατικά οχήματα. Κατάφεραν όμως να τους σταματήσουν και να τους εγκλωβίσουν σε ένα αδιέξοδο δρόμο κοντά στο Αλεποχώρι. Εκεί τους περίμεναν λοιπόν. Βγήκαν οι ληστές με τα καλάσνικοφ στα χέρια. Είχαν και σφαίρες στη θαλάμη, σύμφωνα με πληροφορίες. Διαπίστωσαν όμως ότι δεν μπορούν να διαφύγουν από πουθενά, είχαν πέσει σε αδιέξοδο. Τότε παραδόθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους περάσουν σκυλοπαίδες. Συνολικά 5 άτομα αρχικά. Ήταν 2 γυναίκες και 3 άνδρες. Όλοι οι ληστές που συμμετείχαν στην ληστεία στο υποκατάστημα της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησε όμως μια πολύ διακριτική και υπό άκρα μυστικότητα επιχείρηση από την αστυνομία. Δεν δηλώθηκε ποτέ η σύλληψή τους και μάλιστα πήγαν από άλλη είσοδο στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, προκειμένου να μην τους δει κανείς. Και αυτό γιατί ήθελαν να συλλάβουν και τους υπόλοιπους συνεργούς. Συνέλαβαν λοιπόν ακόμα 3 άτομα, έγιναν επιχειρήσεις στην Αθήνα και στο Λουτράκι, και αυτά που εντόπισαν οι αστυνομικοί, Σπύρο, είναι πραγματικά συγκλονιστικά και σοκαριστικά. Εντόπισαν οπλοπολιβόλα τύπου Σκόρπιον, εντόπισαν καλάσνικοφ, εντόπισαν κυροβομβίδες και εντόπισαν και χιλιάδες ευρώ. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών, καθώς θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι συνεργοί σε αυτήν την ομάδα των ληστών. Μια ομάδα η οποία σύμφωνα με πληροφορίες κινείται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Ναι. Βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα. Αναφυσβήτητα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την αστυνομία. Αυτό το ερώτημα που κάνω δεν είναι για να υποτιμήσω, ούτε έχει δεικτικό χαρακτήρα, γιατί πρόκειται για μια σπήρα με αδίστακτους, όπως φαίνεται, κακοποιούς. Έχουν κάνει και άλλες ληστείες, τους ψάχνουν για να την άξει ATM, για ένοπλες ληστείες. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνους κακοποιούς. Το ερώτημα μου είναι, εάν τους παρακολουθούσαν, δηλαδή τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία, δηλαδή όταν έκαναν τη ληστεία ήταν υπό παρακολούθηση. Το λέω γιατί είχαν βαρύ οπλισμό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να στραβώσει σε μια ληστεία. Δηλαδή ακόμη και όταν εκείνοι πήγαν να χτυπήσουν την τράπεζα, οι αστυνομικοί τους παρακολουθούσαν, τους άφησαν να κάνουν τη ληστεία και μετά τους κυνήγησαν.
11: Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους, ξέραν τον τρόπο.
1: Άρα τους έβλεπαν που πήγαν και λίστεψαν την τράπεζα στην Τηθωρέα.
11: Όχι, ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους εδώ της Θεότιδας ότι...
1: Άρα δεν τους παρακολουθούσαν. Γιατί ή τους παρακολουθούσαν και ξέρουν τις κινήσεις τους ή δεν τους παρακολουθούσαν. Αν τους παρακολουθούσαν με βαρύ οπλισμό να μπαίνουν και να είναι αντιμέτωποι με πολίτες, μπορεί να είναι μέρος της τακτικής. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα λέω επειδή δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, έτσι.
11: Φαίνεται ότι ειδοποιήθηκαν από τους συναδέλφους τους αστυνομικούς εδώ της Θεότιδας ότι έχει γίνει μια ληστεία σε τράπεζα. Όταν έμαθαν τις λεπτομέρειες, επειδή παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και ξέρανε τον τρόπο δράσης από προηγούμενα
1: ληστεία.
11: Κατάλαβαν ότι είναι αυτοί.
1: Μάλιστα.
11: Εξέτασαν τον τρόπο διαδρομής που ακολούθησαν, δηλαδή τον ορεινό δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο. Έναν δρόμο που, όπως μας λέγανε κάτοικοι της περιοχής, ακολούθησαν παλαιότερα και άλλοι ληστές. Προκειμένου να διαφέρουν από τους αστυνομικούς, συνεπώς ξέραν ή υπολόγιζαν μάλλον.
1: Ναι. Και οργάνωσαν έτσι τη σύλληψή τους.
11: Πώς θα κινηθούν και οργάνωσαν τη σύλληψή τους.
1: Κατάλαβα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάγγελη. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε έναν μάρτυρα. Νομίζω είναι ενδεικτικά αυτά που λέει για το τι έζησαν εκεί οι υπάλληλοι και όσοι βρέθηκαν στην τράπεζα.
12: Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, δεν μου μιλάει κανένας. Βλέπω τους υπαλλήλους όρθιους και σκυμμένους και θλιμμένους σε μια στάση, πού να πω, μελαγχολική. Λέω τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Και ένας που ήταν δίπλα μου και είχε ένα πιστόλι εννιάρι στο χέρι του, δεν το είδα στην αρχή. Μου λέει ληστεία, κύριε. Τι θα πει ληστεία, ρε καλό παιδό, του λέω. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Λέω Έλληνας είσαι, μωρέ. Δεν μου απάντησε. Κάτσε κάτω και μην μιλάς, σας είπα είναι ληστεία. Φορούσε ένα καπέλο, τζόκι που τα λέγαμε, και μια μάσκα από αυτή που φοράμε για τον κορονοϊό. Ήταν τόσο κοντά που έβλεπα όλα τα χαρακτηριστικά, δεν είχε φορούσε και μάσκα παραλλαγής. Άκουγα έναν άλλον που ήταν στην πόρτα, που μιλούσε με κάποιον άλλον προφανώς εξωτερικά και του έλεγε αργούμε, όχι δύο λεπτά ακόμα. Γιατί από ό,τι έμαθα μετά ήταν κατέβει στο υπόγειο ο διευθυντής με τους δύο ληστάς και είχαν να λειτουργήσει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο έχει χρονοκαθυστέρηση. Και άκουγα ακόμα που έλεγε, βλέπεις ΑΜΗ, προφανώς αστυνομία. Δεν βλέπω. Μετά κάποια στιγμή του λέει έρχονται. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπω από το υπόγειο να ανεβαίνει ο διευθυντής της τράπεζας με τα χέρια σηκωμένα και μπροστά και πίσω δύο από τους ληστές με μάσκες παραλλαγής πλέον. Δεν ήταν. Ο ένας ήταν μια γυναίκα και ο άλλος ήταν άντρας. Αλλά ήταν παραμορφωμένοι. Και βλέπω και ένα ούζι πορτεταμένο.
1: Πάρα πολύ περιγραφικός ο άνθρωπος αυτός που βρέθηκε αντιμέτωπος εκεί με τους ληστές. Τη ληστεία του λέει, κύριε, ο κακοποιός. Τι θα πει ληστεία, ρε καλόπαιδο, του είπε ο άνθρωπος, πάρα πολύ ψύχραιμος. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης.
13: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και έφτασαν στο αποτέλεσμα όπως είδατε.
1: Αυτά λοιπόν με τη ληστεία στην Τηθωρέα, τη ληστεία της τράπεζας. Τώρα περνάμε στο χώρο της διπλωματίας. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, είναι στο στούντιο μαζί μας. Γιατί και χθες είχαμε δηλώσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, για αυτό το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Με αυστηρό ύφος ο κύριος Γεραπετρίτης πήγαινε εκεί να συναντήσει τους ομολόγους του και λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στις θάλασσές μας πολεμικές μηχανές. Και σήμερα έχουμε δηλώσεις και του Υπουργού Άμυνας, του κύριου Δένδια. Καλώς ήρθες, Μαρία.
14: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Νίκος Δένδιας βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί λοιπόν έθεσε το συγκεκριμένο ζήτημα στους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και στον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.
1: Α, ήταν και Ουκρανός.
14: Μέσω τηλεδιάσκεψης. Σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο ντρόουν, για το οποίο, όπως τόνισε, υπάρχει βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μάλιστα, έθεσε και τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει από το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα επιβατικά σκάφη και για τα κρουαζιερόπλια, με τον Ουκρανό ομολογό του να απαντά ότι θα το διερευνήσει σύμφωνα με πληροφορίες και ότι επιφυλάσσεται να απαντήσει. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το συγκεκριμένο θέμα εχθές, όπως είπες και εσύ, ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, σε μια συνεδρίαση που ήταν στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της έρευνας, την οποία την έχουν αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα είναι μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ότι η ελληνική πλευρά δεν προτίθεται να αφήσει τέτοια περιστατικά χωρίς απάντηση, προχωρώντας τα αναγκαία διαβήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις ένοπλες δυνάμεις, ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό, προκειμένου να σταλεί μετά στον εισαγγελέα. Mm. Και αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο ντρόν είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστεί.
1: Ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικαστική οδό, αλλά μας είπες ότι και σε διπλωματικό επίπεδο η Αθήνα προτίθεται να κάνει και άλλα
14: πράγματα.
1: Θα
14: προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελνίκου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Δένδια. Μάλλον εγώ θα γίνω ο Δένδια σε προκειμένου. Το USV, δηλαδή το θαλάσσιο ντρόουν, αυτό λέει ο κύριος Δένδιας εκεί στις Βρυξέλλες, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, είπε ο κύριος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
15: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Το βάλε! Το βάλε!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Οστεομούβ.
23: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
26: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
26: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
27: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Επιστρέψαμε να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τελευταίες πληροφορίες πριν από λίγο. Βοηθοί σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ δηλώνουν ότι ο πρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ουσιαστικά η εκεχηρία βρίσκεται στη μονάδα εντατικής, ίσα που βρίσκεται στη ζωή, λέει ο Τραμπ, με αναπνευστική υποστήριξη, ενώ έχει απορρίψει την πρόταση του Ιράν, την οποία λέει δεν έφτασα να τη διαβάσω καν. Τη διάβασα μέχρι τα μισά και μετά την πέταξα στα σκουπίδια. Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα του ταξιδιού της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Εκεί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις που να λειτουργήσουν ως καταλύτης και όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει αύριο στην Κίνα. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, αναλυτές λένε ότι μην περιμένετε όχι τις επόμενες ημέρες, αλλά φέτος να επιστρέψουμε σε φυσιολογικά επίπεδα σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου. Με όλο αυτό το πρίσμα των ειδήσεων, των τελευταίων εξελίξεων που σας ανέφερα, ο Σταύρος Ιωαννίδης από το Ισραήλ μεταδίδει.
1: Κατά τη διάρκεια της ημέρας είχαμε τόσο την πλευρά του Ισραήλ να συγκαλεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου Συμβούλιο Ασφαλείας, όσο βέβαια και μια αντίστοιχη κίνηση στην Ουάσιγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες οι Αμερικανοί λένε πως το Ιράν διαπιστώνουν ότι δεν διαπραγματεύεται καλή την πίστη και μάλιστα ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης είτε μιας διευρυμένης επιχείρησης ή ακόμη και την επανάληψη χτυπημάτων τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη, ενώ υπάρχουν ακόμη εισηγήσεις που ζητούν να δοθεί κι άλλος χρόνος στη διπλωματία. Την ίδια ώρα βεβαίως και η Τεχεράνη δείχνει να αλλάζει στάση ουσιαστικά, να μεταβαίνει σε μια πιο επιθετική ρητορική τουλάχιστον. Νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Επιτροπής του Ιρανικού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Εξωτερική Πολιτική, ο Ιμπραήμ Ριζάι, είπε ότι αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τα χτυπήματά τους στο Ιράν, τότε το Ιράν θα προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου σε ποσοστό 90%. Και εδώ είχαμε χθες αργά το βράδυ Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι εισηγήσεις βεβαίως και εδώ είναι για ανάληψη κοινής δράσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα τα σενάρια είναι στο τραπέζι, ακόμη και τα στοχευμένα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και υποδομές των φρουρών της Επανάστασης στο στενό του Ορμούζ αλλά και ευρύτερα στο Ιράν. Όλα κρέμονται πια από τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τις οποίες οι Αμερικανοί τουλάχιστον λένε πως θα πάρει ή λίγο πριν ή λίγο μετά το ταξίδι του στην Κίνα. Θυμόμαστε ότι είχαμε πολλές φορές ακούσει για πιθανή εμπλοκή των Εμμυράτων. Του φαίνεται πως πράγματι είχαν προχωρήσει σε κάποια πλήγματα στο Ιράν, δείχνει την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει πια η Μέση Ανατολή.
0: Την κατάσταση που έχει περιέλθει η Μέση Ανατολή, όπως λέει ο Σταύρος Ιωαννίδης, με τους συμβούλους του Αμερικανού Προέδρου να λένε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος για την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων και το Ισραήλ, όπως ακούσατε, να βρίσκεται με το δάκτυλο στο σκανδάλι. Χθες, περίπου τέτοια ώρα, είχαμε ακούσει τον κύριο Δένδια να αναφέρεται στην ισχυροποίηση και στην ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από το συνέδριο της Νέας, από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον εξής τρόπο.
2: Η αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16, τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafal και του χρόνου, στο τέλος του χρόνου, στην αρχή του 28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη, που θα δώσει νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιους είδους δηλώσεις δεν ακούγονται καλά στην άλλη πλευρά. Και έχουμε ήδη αντιδράσεις. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη και μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αυτές οι δηλώσεις ήρθαν στο προσκήνιο εδώ στην Τουρκία με πολλά τηλεοπτικά δίκτυα και εφημερίδες να αναφέρονται στις δηλώσεις λέγοντας ότι το σχέδιο της Ελλάδας μέσω του Ισραήλ θα χτίσουν, λένε, το πιο ισχυρό στρατό της ιστορίας τους. Η Ελλάδα με 200 νέα μαχητικά και συνεργασία με το Ισραήλ αυξάνει την ένταση στην περιοχή, λέει το τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπές. Και αναφέρεται αναλυτικά στην αγορά των Ραφάλ, στον συγχρονισμό των F-16, την έλευση των F-35. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, κοιτάξτε, έχουμε Μάιο του 2026 και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα καταφέρει να πάρει F-16, αν θα καταφέρει να πάρει F-35, ενώ η Ελλάδα περιμένει σε 1,5 χρόνο από τώρα τα πρώτα F-35. και αυτό είναι ένα ζήτημα. Σε παρόμοιο κλίμα είναι και, ήταν και το δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριέτ που λέει ότι ο Δένδιας ονειρεύεται το ισχυρότερο στρατό της Ελλάδας σε όλη την ιστορία και αναφέρεται στα αναρτικά στα προγράμματα και των φρεγατών και καταλαβαίνετε μετά το κλίμα για τον νόμο που ετοιμάζει η Τουρκία. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για ποιο λόγο συμβαίνει και στέλνει μηνύματα η Τουρκία προς την Ελλάδα.
0: Το νόμο για την γαλάζια μηνύματα. Πατρίδα, αυτό εκεί αναφέρεσαι, Μανώλη.
3: Πολύ σωστά. Διότι φαίνεται ότι διαβάζει την Ελλάδα να ισχυροποιείται και στρατιωτικά, να ισχυροποιείται πάρα πολύ, αλλά επειδή υπάρχει ο παράγοντας του Ισραήλ, θεωρούν ότι υπάρχει μια απειλή που πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προειδοποιητικό. Και αυτό νομίζω συνέβη με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι, και όπως ανέφερες εσύ στην ανάλυση σου, το διάβασα και στην Καθημερινή, δεν είναι μάλλον πιθανολογείται με αλφαγιώτα ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το δούμε και άμεσα, αλλά είναι ένα χαρτί που έβγαλε στο τραπέζι η Τουρκία προκειμένου να δείξει τις προθέσεις της ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση.
3: Θα είναι πάντα στο σιρτάρι, πολύ σωστά. Και όπως αναφέρει η εφημερίδα Γενής Αφάκ, λέει η σημαντική λεπτομέρεια που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου, η πιθανή λεπτομέρεια είναι εξής. Θα δοθεί στον Τούρκο πρόεδρο η εξουσία να αυξήσει τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τα οποία τώρα είναι 6 μίλια. Τι σημαίνει αυτό, λέει η εφημερίδα. Είναι σαν μια εξουσιοδότηση, το να μπορείς να πεις πατάω το κουμπί όποτε θέλω, αν και δεν το έχει πατήσει ακόμα. Είναι μια επίδειξη αποφασιστικότητας, οικοδόμηση αποτρεπτικής ισχύως. Είναι μια ουσιαστική αντίδραση στην Ελλάδα, η οποία φέρει με επιμονή τη θέση των 12 μιλίων, εξοπλίζοντας το Αιγαίο. Ταυτόχρονα είναι ένα μήνυμα, λέει η Γενής Αφάκ, προς όσοι επιθυμούν να ανατρέψουν το status quo στο Αιγαίο. Έτσι θα είναι το νέο status quo. Ελπίζω να πάρουν το μήνυμα, λέει, αρθρογράφος της εφημερίδας Γενής Αφάκ, και νομίζω στα ίδια πλαίσια που διαβάσαμε και εμείς τα πράγματα.
0: Ναι. Και πάντοτε το Ισραήλ στη ρητορική της Τουρκίας, πια με την Ελλάδα, κολλάνε και ένα Ισραήλ.
3: Και ένα Ισραήλ, διότι το Ισραήλ είναι εδώ. Το Ισραήλ είναι στα ελληνικά νησιά, δηλαδή με τα ραντάρ του, με τα οπλικά συστήματά του. Το Ισραήλ είναι στην Κύπρο, με στρατιωτικές βάσεις που τις χρησιμοποιεί και είναι πάρα πολύ κοντά στην Τουρκία. Αλλά και η Ελλάδα είναι παντού, με τους Patriot στην Κάρπαθο, με τα οπλικά συστήματα στην Κύπρο. Όλα αυτά τα θεωρούν ότι είναι ζητήματα που πρέπει, κάτι πρέπει να αλλάξει μετά τον πόλεμο του Ιράν. Αν δεν αλλάξει, εμείς θα επιμείνουμε στο ρεπορτάζ μας ότι η Τουρκία θα κάνει οποιοδήποτε βήμα, ξεκινώντας από το διπλωματικό, για να ανατρέψει αυτή η κατάσταση.
0: Απλά να προσθέσω, για να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στα γεωπολιτικά, ότι πριν από λίγες ημέρες γερουσιαστές και δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι έφεραν νομοσχέδιο, προτείνουν νομοσχέδιο για την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε λιμάνια και στρατηγικές υποδομές της Ανατολικής Μεσογείου ως μέρος του IMEC, του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, όπου έχουν μέσα τις υποδομές αυτές της Ελλάδας, του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Αμυράτων που είχε πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και της Αιγύπτου, δεν έχουν την Τουρκία. Παρακάμπτει αυτή η διαδρομή πλήρως την Τουρκία.
3: Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δει και η Τουρκία. Βέβαια, πολύ σωστά αναφέρεται αυτό. Από την άλλη, η Die Welt στη Γερμανία γράφει ότι οι Γερμανοί θέλουν να αγοράσουν βαλιστικούς πυράβλους Typhoon και αυτόν τον Γερμανίου που δεν είναι έτοιμος ακόμα, προφανώς θα τον χρηματοδοτήσουν για να καταστρέψουν.
0: Ότι οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για τουρκικούς πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, λες.
3: Και δεν το γράφει τουρκικό μέσο ενημέρωσης, το γράφει η γερμανική Die Welt.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που
3: πάει. Νομίζω είναι ένα μήνυμα και προς την Αθήνα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Επειδή αυτή τη στιγμή η προτίμηση είναι για τα γαλλικά όπλα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: και τα ιταλικά, νομίζω στέλνουν ένα μήνυμα. Αυτή είναι βέβαια η ταπεινή μας άποψη, ναι. Ελπίζω να κάνουν λάθος.
0: Είναι μια περίοδος σποράς για τα υποβρύχια αυτή. Και...
3: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά.
3: Καλό μισθό.
0: Ο Μανώλης Κωστίδης. Προσπαθούμε, μάλλον ο Μανώλης το κάνει, εκείνος έχει τη γνώση, να βάζει ψηφίδες σε όλη αυτή την εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου για να γνωρίζουμε και πού πηγαίνει το πράγμα. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σέρμπος είναι καθηγητής στο Δημοκρίτιο και ήταν το πρωί στο Sky.
4: Για άλλη μια φορά η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί αλακάρ το διεθνές δίκαιο. Όταν γινόντουσαν μεγάλες διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, γιατί η Τουρκία δεν ήταν συμβαλόμενο μέρος? Γιατί ήθελε το Αιγαίο να αναγνωριστεί ένα ειδικό καθεστώς, μια ημίκλειστη θάλασσα. Αυτό δεν έχει συμβεί. Η Τουρκία εξακολουθεί να αισθάνεται ότι αυτή είναι το ισχυρό μέρος. Με το τουρκολιβικό η Τουρκία είπε τελειώσαμε με την Ανατολική Μεσόγειο, μας έχει μείνει μόνο το Αιγαίο. Δίκιο. Είμαστε όμως και σε μια περίοδο που το διεθνές δίκαιο δυστυχώς βρίσκεται από μια απαξίως παρακμή.
0: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Και ο κύριος Ιατρίδης, ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, ήταν στο Action.
5: Κάθε τι που κάνει η Ελλάδα, και το έχουμε δει και στο παρελθόν, είτε είναι αυτές οι τριμερείς συμμαχίες, είτε είναι οι εξοπλισμοί, δήθεν απειλούν την Τουρκία, δήθεν περικυκλώνουν την Τουρκία. Είναι γνωστές δικαιολογίες της Τουρκίας για εσωτερική κατανάλωση ή για να δικαιολογήσει την ένταση που προκαλεί ή τις επιθετικές ενέργειες και προκλήσει.
0: Σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός δηλαδή, ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο διοικητής της ΑΔΕ, παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κύριος Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1.166 δισεκατομμύρια στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
6: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
0: Το ΠΑΡ τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ, που είχε αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση στον ΟΠΕ, που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
7: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε. Εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ. Τι σημαίνει αυτό? Χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
0: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα, το τελευταίο 24ωρο νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό που θα ακούσουμε.
8: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα, η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
9: Κατά υπερβάλλει.
0: Σήμερα καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
9: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Φουλαρίνος, να ξέρεις.
0: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, θες ήσουν στο Χαλάνδρη. Είχε κόσμο.
9: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τη λες και προεκλογική.
9: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση,
0: η οποία...
9: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
0: Η οποία θα γίνει.
9: Κοίταξε.
0: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
9: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις. Ωραία. Του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
9: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πήχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση, που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε, για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
9: Λοιπόν, δεν προλάβαινα να γράφω, όπως καταλαβαίνεις, ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνο μας, στους συναδέλφους και ετοιμαζόμουν για τηλεόραση.
0: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβαινες καμία απουσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
9: Κοίταξε, ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Ψυχογιό. Βεβαίως, ήταν και ένας βουλευτής από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Ζωσγιούρ, εκεί πέρα, στην Ρεματιά, χθες στο Χαλάνδρη. Είδαμε και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, mm-hmm. που βεβαίως δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά της, αλλά καταλαβαίνει κανείς από τις τελευταίες
0: δημόσεις. Όταν πηγαίνει σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα, την έφερε ο δρόμος και σταμάτησε στο Χαλάνδρη να δει τι γίνεται.
9: Είδαμε το Διονύση τον Ντεμπονέρα, τον Γιώργο τον Βασιλιάδη βεβαίως, που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένας δυο.
0: Από τον κόσμο, εντάξει.
9: Υπήρχε πολλοί κόσμος. Υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
0: Ωραία.
9: Ποιος Ιακαντάρης.
0: Ωραία. Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, από πολιτικούς του αντιπάλους, αιχμηρές, ιδιαίτερα αιχμηρές. Η αντιδράση είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν στο ΟΑΝ, θα τον ακούσουμε τώρα, όπως και την κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ήταν στο Sky η κυρία Αναστασίου, ναι, εδώ ήταν, στο στούντιο του Sky. Οπότε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Αναστασίου, γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, το χώρο δηλαδή που κατεξοχήν καλύπτει στο ρεπορτάζ σου, σήμερα καταθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγμα. Πρώτα όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυρία Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ.
10: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι ή να υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
11: Σα stand-up comment ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνεις όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
0: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
12: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
0: Αυτά είπε. Ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα. Και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
9: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρίαση αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες. Κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών. Να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία, να το προσέξουμε. Αυτό δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη, οπότε αφορά τις ζωές μας, δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν, είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μείνει σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
13: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς, τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
14: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
13: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών ανάμεσά τους και υπουργοί τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
0: Αυτά από την Deutsche Welle. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
17: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα. Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
0: Ένα και τέλος.
17: Στην Ισπανία, ο νικητής παίρνει την πρόκριση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε η κιόλας δηλαδή.
0: Ναι.
17: Παρασκευή και Κυριακή την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, της σωτηρίας μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε η ΑΕΚ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά, το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα, στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
20: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
21: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
22: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
23: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
24: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
22: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
26: Μασούτη.

0: Μάστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ραδιοπέλα, στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Καπέλα FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23820 20 210.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά.

0: Καπέλα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Bella FM.

0: Bella FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνιο τα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνιο τα Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, χαίρετε, τι κάνετε, είστε καλά? Τρίτη 12 Μαΐου και είμαστε εδώ έτοιμοι να ακούσουμε, να απολαύσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Like στη μουσική, στο μικρόφωνο η Εβίτα Σαριγιάννη και ξεκινάμε με πάρα πολλά νέα από τη Showbiz.

Ωπα. Λοιπόν, η καλλιτέχνης από την Αλβανία, παιδιά, μηνύει τη Samsung, ζητάει αποζημίωση 15 εκατομμύρια ευρώ γιατί χρησιμοποίησε, λέει, χωρίς να ερωτηθεί, το πρόσωπό της για διαφήμιση Samsung.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Eurovision 2026, Ναταλία Γερμανού για Ακύλα. Την άλλη Κυριακή, λέει, θα πανηγυρίζουμε. Θα φέρει το βραβείο ο Ακύλα στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη ambición σου έχω. Νούκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Survivor, χαμηλή τηλεθέαση και πάλι, παιδιά, μονοψήφια νούμερα. Η τοξικότητα, παιδιά, δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Έχουμε τοξικότητα στη ζωή μας, δεν θέλουμε να βλέπουμε και ένα παιχνίδι τέτοιο ώστε να μας δημιουργεί νεύρα. Εγώ το παρακολουθώ από την αρχή και καταλαβαίνω τα λάθη που γίνονται, ειδικά από τη μεριά του Σιφάκη, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Πίκνικ, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
4: Άιξ τη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Κλέαρχος Μαρουσάκης μετεωρολόγος. Αυτά λέει τα τριαντάρια, από τα τριαντάρια πάλι πίσω σε μπόρες και καταιγίδες. Σε λίγες μέρες χαλάει πάλι ο καιρός. Ήμαρτον.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, ζώδια που θα γνωρίσουν το μεγάλο έρωτα το καλοκαίρι. Κριός, Ταύρος, Δίδυμος, Ιχθύς και Υδροχόος.

0: Live στη μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η κατάρα της Eurovision. Όσοι πήραν, παιδιά, όσοι καλλιτέχνες πήραν το βραβείο, μετά πάτωσαν, εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό.

Τελειώσαμε και σήμερα, δεν πειράζει όμως, αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, σας περιμένω την ίδια ώρα, like στη μουσική, Δευτέρα με Παρασκευή, πάντα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Παιδιά, μαζεύω νέα, τα καλύτερα και εννοείται για Survivor, ας έχει χαμηλά νούμερα, κάποιος σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ, γεια σας.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπη

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Πέλα FM.
2: It's a

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Bella FM.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

πράγματα απλά που πάντα κάναμε μαζί. Χωρίς να θέλω ασυναίσθητα βγαίνουν, σαν να μην έφυγες ποτέ ούτε στιγμή.

τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό.